0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: ωραία. Καλώς τα δεχτήκαμε, ρε. Να, ήρθε η Τρίτη που λέγατε θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει. Ωραία, να, παίρνα Τρίτη. Πόσο σ' αγαπάμε, παίρνα, κάτσε. Ναι, τι θα πάρεις, θα φέρουμε τίποτα. Ένα καφεδάκι με μπάμιες. Θέλεις ένα καφέ με αρακά, με αγκινάρες. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο η Τρίτη, ναι. Να σου πω, όπου θες να πας. Όπου θες, να πας στο χολ, να πας στο σαλόνι, να πας στο διάολο. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Η Τρίτη, παιδιά, δεν ξέρω αν την είδατε. Έλα, έλα. Πού είναι, να, εκεί που θα πάει το σάλιο. Πού σου μωρή, ξεφτυλισμένη ημέρα. Τρίτη. Σποτάκι.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ή πια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι, παρακαλώ, είναι Τρίτη.
1: Τηγανιστό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι, παρόλο που είναι Τρίτη η εκπομπή θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με άτρητη είπα, πούσου μωρή, με το χαλί. Το χαλί. Όταν παίξει. Τρίτη. Go, go, go. Σας καλημερίζουμε με κέφι και ενθουσιασμό και με λίγη Τρίτη έτσι στην άκρη της εκφοράς του λόγου. Είπα Τρίτη, help, συμμορή. Η μέρα η οποία είναι η πιο ξεφτυλισμένη, να πούμε, από όλες τις άλλες της εβδομάδας. Κάτσε μωρή στο σπίτι σου. Τι ωραίο το Τρίτη, είναι πολύ ωραίο άμα είσαι έφηβος. Που είναι Τρίτη απανωτά. Χρειάζεται να περάσουν, να πούμε, 2-3 λεπτά και είσαι έτοιμος. Όχι τώρα σε αυτή την ηλικία που για να πας για τρίτη φορά χρειάζεται να αλλάξει εποχή. Με θυμάσαι πέρσι μωρό μου το χειμώνα, πω πω, και εκείνο την άνοιξη, πω πω πω, και εκείνο το απανωτό μετά το Μάιο που μας ήρθε Ιούνιο. Τακ! Άντε του χρόνου πάλι, σ' αγαπώ. Χαμού, χαμού. Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Η μέρα εκείνη, η Δευτέρα κάτι έχει ρε παιδάκι μου. Έχει πάει και τρίβεται η μέρα εφαψίας του Σαββατοκύριακου. Πάει και όλο τρίβεται. Όλο τρίβεται πάνω στο Σαββατοκύριακο. Κάτι θυμόμαστε. Έχει λίγα από τα απόνερά του. Αυτά που ζήσαμε. Αυτά που βιώσαμε. Τέλος πάντων, κάτω στο κρεβάτι ήσασταν και ροχαλίζατε. Αλλά τέλος πάντων, έχει ένα νόημα. Τώρα το Τρίτη, τι να το κάνεις. Και αν δεν βρήκες, τι να το κάνεις. Άμα η ερώτηση είναι πού να το βάλεις. Τρίτη φορά. Μπέκα βιέκα, είναι σχέση. Μα τι αηδία είναι αυτό το πράγμα. Έρχεται και η Τρίτη να πούμε που έχει μία αργκασάιμη από πίσω και έχει κι άλλες τρεις από μπροστά. Και όταν έχεις μία από πίσω και τρεις από μπροστά, δεν είσαι Τρίτη. Είσαι ενεργός στο γραμμικό, ερωτικό, ομαδικό όργιο, στο οποίο κάποιος έχει ξεχάσει να φοράξει και τις γυναίκες. Να πούμε αυτός ο ηλίθιος, τι τον θέλουμε, ποιος ξέρει. Αυτός που στέλνει να πούμε τις προσκλήσεις θα είναι Τρίτη. Αλλά τέλος πάντων, εμείς με κέφι και ενθουσιασμό θα προσπαθήσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Ούτως ή άλλως είναι ακόμα μια ευκαιρία, όπως μας λέει η εσωτερική μας η φωνούλα, να αντιμετωπίσουμε τις αντικσοότητες και να τις κάνουμε να είναι προς όφελός μας, να μάθουμε από αυτές. Χα, σου πέσε η γλάστρα από τον πέμπτο στη μούρη. Κάτι πρέπει να μάθεις. Αρχικά ότι τώρα που σου πέσε η γλάστρα από τον πέμπτο στη μούρη, ρε εσύ, ομόρφινες. Περπάτησες στο δρόμο και πάτησες το κακάκι του Πεκινουά που αποφάσισε σήμερα το έντερό του να λειτουργήσει σαν τον ξάδερφό του εκείνον του Ρινόκερου. Να το, κάτι έμαθες. Μπορεί το Πεκινουά να έρθει σε τόση κοντινή επαφή με τον ξάδερφό του το Ρινόκερο. Μπήκες μέσα στο δωμάτιο και βρήκες την σύντροφό σου καβάλα με 5 μονόσβερκους να αγκομαχάνε ερωτικά και να λένε ακατανόμαστα πράγματα τα οποία εσύ ούτε καν είχες φανταστεί. Μα μάθε κάτι. Η κοπέλα θα κουραστεί. Μπορεί να χρειαστεί να πάρει τη θέση της. Δεν τους βλέπεις τους μονόσβερκους. Έχουν ξεπεράσει ήδη την Τρίτη. Οπότε και εμείς μέσα τις αντικσοότητες καλούμεθα να βελτιωθούμε σαν άνθρωποι, να ανατάξουμε τις ψυχές μας και πάνω απ' όλα, επειδή είναι πρωί, να λειτουργήσουμε είτε ως χαροκαμένες είτε ως κινούμενες βιολογικές βόμβες. Έχει να κάνει με το αν προλάβετε να πάτε στην τουαλέτα ή όχι. Είναι λίγο παράξενος ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάμε. Δεν ξέρω αν οι πρωτόγονοι ξεκινούσαν την ημέρα τους με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ξύπναγε ένας, να πούμε, των σπηλαίων, ένας homo erectus, ένας homo erection. Αυτό μας έχει μείνει κουσούρι, είναι στο γενετικό κώδικα. Τέλος πάντων, ξύπναγε και έλεγε το πρωί, oh, πάω να καπνίσω ένα μαμούθ, θα πιω και λίγο από αυτό το παράξενο πράγμα εδώ πέρα που έχει φυτρώσει και oh, παιδιά, φεύγουμε από τη σπηλιά. Τι έγινε, κατακλυσμός? Όχι, χέστηκε. Αλλά οι περισσότεροι κυκλοφορείτε έτσι, δηλαδή οι περισσότεροι που βλέπετε χαμογελαστή στον δρόμο, είναι προβληματάκι. Θα κοιτάτε αν υπάρχει δάκρυ. Αν έχει ξομείνει ένα δάκρυ, τότε αυτοί με προλάβανε. Μπήκατε στην τουαλέτα, είναι λίγο ασφαλής. Δεν θα εκραγεί. Πιθανότατα, υπάρχει μια πιθανότητα βέβαια να σκάσει, αλλά λέμε τώρα. Αυτοί οι αδάκριστοι, οι ατσίμπλωτοι, αυτοί παιδιά είναι επικίνδυνοι. Είναι αυτοί που χτυπήσανε την πόρτα στην τουαλέτα και είπανε το διάλογο άμα ακούσετε και είναι παραπάνω από ένας μέσα. Και δεν προλάβανε να μπουν και κυκλοφορούν γύρω μας σαν κινητές βιολογικές βόμβες. Μακριά θα εκραγούνε. Είναι λίγο προβληματάκι. Σας υποδεχόμαστε και σας καλημερίζουμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Ναι. Χαχα, είναι με απόστροφο. Εδώ που είσαστε. Αρχίζετε πεταχτεί κατά πάνω να πούμε μπαγκαράγκα και κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας την αγαπημένη σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο H4 εκπομπή. Αυτό εννοούμε. Τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να πεταχτούμε σαν νίντζα από το κρεβάτι. Πώς κάνει ο νίντζα? Ναι, ο νίντζα κάνει. Πώς κάνει και ο έφηβος δίπλα από τον νίντζα? Ο έφηβος μάλλον κάτι άλλο πρέπει να βλέπει. Δεν ήταν αυτό ακριβώς που φανταζόμαστε. Κάτι άλλο πρέπει να βλέπει. Δεν ήταν αυτό ακριβώς που φανταζόμαστε. Αν δεν πιάσει το νίντζα, τότε γιατί να μην

Δεν πιστεύω να είστε τίποτα από αυτούς, να πούμε, που έχουν βρει το μείον 14 στο Παγκράτη, τα 28 τετραγωνικά κάτω από 1400 ευρώ. Και τους περισσεύουν να πάρουν σοκοφρετίνι, πακοτίνι. Το υπόλοιπο δεν μπορώ να το πω. Αν δεν πιάσει ούτε και αυτό, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Να σας πω, είναι πρωί. Ναι, ναι. Τούρου του τούτ, τούρου του τούτ. Αου, είναι πρωί. Ναι. Θέλετε να μείνετε λίγο ακόμα στο κρεβάτι, να χουζουρέψετε? Αχ, το μυαλό σας τρέχει σε αυτά τα βραδινά όνειρα. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, να κοιτάξουμε, να ρίξουμε μια ματιά στην κίστη σας. Γράφει full, γράφει extremity, γράφει critical condition. Δεν τα βλέπετε αυτά? Πρέπει να κατουρίσετε. Και έτσι λοιπόν έχουμε βρει όλα τα επιχειρήματα, εκείνα που μας αναγκάζουν να πεταχτούμε από το κρεβάτι και να αντιμετωπίσουμε με κέφι και ενθουσιασμό και τη σημερινή Τρίτη. Α, είπε Τρίτη. Ναι, ναι, είπε Τρίτη. Πούσου μωρί. Θυμίζω, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και αυτά μας κάνουν, ξέρετε, δαχτυρντή στην καλλιτεχνική ματαιοδοξία. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 19 Πέμπτου που έχει βρεθεί μέσα στη μούρη μας και έτυχε τώρα, δεν το θέλαμε, έτυχε να είναι και Τρίτη. Ελπίζω μπορεί. Ήτανε το και μία παιδική. Λοιπόν, πατάω το 3, πατάω και το 13 για να δούμε σήμερα τι γλυκάκια θα φάμε. Τι γλυκάκια. Παιδιά, αυτό που θα φάμε για γλυκάκια, σε μερικούς αρέσει, σε μερικούς δεν αρέσει. Δηλαδή στα Homo sapiens συνήθως δεν αρέσει. Άμα είστε χρυσόμυγα θα τρελαθείτε ρε. Θα πάθετε κοκομπλόκο. Ένα κόπρανο. Shit. Ακριβώς αυτό. Από γλυκάκια σήμερα δεν το βλέπω. Γιορτάζει ο Χρύσανθος. Έλα μωρή αρρώστια, Χρύσανθος. Ο Χρυσόσανθος. Τώρα το βλέπετε, ναι. Η Χρυσάνθη. Έλα μωρή αρρώστια, Χρυσάνθη. Α, συγγνώμη, ο Χρύσανθος ήτανε. Ξεβάφτηκε, χίλια συγγνώμη. Και γιορτάζει ο Δαρίος Κιδαρία. Έλα μωρή αρρώστια, Δαρίο. Είναι αυτός, αυτοί είχαν Δαρίο Α, Δαρίο Β και Δαρίο Γ. Αυτός ο τρίτος στη σειρά το είχε πάρει για προστακτική, να πούμε, και γονάτισε λιγάκι. Αλλά και ο μεγάλος βασιλιάς. Έτσι τον λέγανε τον Darius. Oh, Darius, my love, your my love. Όλα δικά μας είναι. Άμα δεν ήταν οι Έλληνες οι τροβαδούροι, να πούμε, να τους μάθουνε να λυκνίζονται, να πούμε, αυτές οι Πέρσες, οι Περσίδες, οι Περσινές. Δεν θυμάμαι τώρα, έχουν μπλεχτεί αναμνήσεις μου. Τέλος πάντων, είναι αυτός που θα ιτηθεί στο τέλος. Τέλος πάντων, ήθελε και αυτός να μας καταλάβει. Που πάρε καραγκιόζη. Είχαμε, να πούμε, τότε πιο πρόσφατη και την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε, παιδιά, από πάνω μας είμαστε ασφαλείς. Έχουμε όλες τις γενικές αντικειμενικές. Έχουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Την ξεπεράσατε αυτή. Θα σας φέρουμε το άλλο, το folklore. Τα θυμ θυμ του Καράμπελα. Το ξεπεράσατε και αυτό. Να σας δω τώρα με το θυμ θυμ θυμ της Χάιδος. Τα έχουμε από όλα πανέτοιμα. Κατά τον απέναντι στόκον οπλίσατε, πυροδοτήσατε. Οι στόκοι είναι από την από μέσα μεριά. Τέλος πάντων. Είναι αυτός που ήθελε να μας καταλάβει και θα να μας καταλάβει. Εδώ δεν καταλαβαίνόμαστε εμείς μεταξύ μας, δεν το βλέπεις. Στείλε ένα Google Translate. Τι τα φέρνει στα στρατεύματα και θα χάσει τέλος πάντων εκεί στη μάχη του μαραθώνα. Του drink him λιγάκι. Αλλά τότε είχαμε βοήθεια Θεού. Ήταν καταπληκτικό, καθώς στη μάχη του μαραθώνα, δεν ξέρω, εκεί στο μαραθώνα πρέπει να φυτρώνανε παράξενα πράγματα. Αφενός διότι με πιστοποιημένα τώρα το είδανε πολλοί. Είδανε τον Πάνα να έρχεται σε συνέργεια των Αθηναίων εκεί. Δηλαδή ορμήξανε οι Αθηναίοι, να πούμε, πάνω τσιπέρσε. Και από πίσω, παιδιά, ερχότανε ο Πάνας, ο τραγόμορφος, το οποίο έδινε κουράγιο στους επιτιθέμενους και μένος. Δηλαδή σου λέει, άμα φρενάρω τώρα θα με γάμψει, ήμφι μου άλλος. Και πάθανε και πανικό οι Πέρσες, σου λέει, αν τρέχουν αυτοί έτσι, να πούμε, είναι και δικός τους ο Θεός, φαντάσου τι θα κάνει σε εμάς.

είχε πάρει και τη φλογέρα του. Τώρα το καταλαβαίνετε, είναι λίγο παράξενο. Είχε μεγάλα ανοίγματα ο Πάνας, κανείς δεν ξέρει. Και έπαιζε μια παράξενη μουσική. Ετοιμαζόταν για τις 5 επόμενες Eurovision, δεν ξέρω, ένα παράξενο πράγμα. Το οποίο προκάλεσε πανικό, τρόμο. Τους φύγαν τα τσίσα. Όχι άλλο, δεν θέλουμε άλλο. Σε παρακαλούμε, πάρ' τους 12 πόντους μας και τον ήπιανε. Το καφέ τους εκεί πέρα. Ένα άλλο που έγινε, παιδιά, σας έλεγα για το μαραθώνο, ότι κάτι παράξενο πρέπει να φύτρωνε. Ήρθε και ένας άλλος μαζί, ένας άγνωστος. Μάθανε ότι πολεμάμε, πλακώσανε 5-6, τέτοιο πράγμα. Ήρθε ένας άγνωστος λοιπόν, που αυτοί μεταξύ τους τον είπανε εχετλέο. Κατέβηκε ένα γυμνασμένο παλικάρι. Τώρα και αυτοί οι Πέρσες, το βλέπετε, είναι ο ένας να τους γανθεί, και έρχεται και ο άλλος ο σούπερ ήρωας. Παιδιά, κατεβάσαμε μέχρι και τους Power Rangers. Η περιγραφή έχει ως εξής: ένα γυμνασμένο παλικάρι γυμνό. Τώρα τον κυνήγαγε από πριν ο Πάνας. Συνεχίζανε το role playing, κανείς δεν ξέρει. Με ένα ινί στο χέρι, είναι αυτό που οργόρανε παλιά που τραβάγανε τα βόδια. Είναι βάσανο το ινί, γιατί μπαίνει στο χώμα. Βάσανο τώρα για το βόδι. Δεν είναι όσο βάσανο να σε πάει στο Ζάρα, να πούμε, και να ανακατεύει τα πανέρια, να πούμε, με τα καλτσάκια. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό πέταγε τιουτιουτιουβ, λέιζερ. Και τέλος πάντων, που πάρε Δαρείο, που γιορτάζεις σαν σήμερα. Είπαμε και μερικές ιστορικές λεπτομέρειες και μπράβο μας. Για να δούμε τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το 363 μια πυρκαγιά θα καταστρέψει το ναό του Παλατίνου Απόλλωνα στη Ρώμη. Έλα μωριάνος για Παλατίνο. Ο Παλατίνο, my love. Ο αυτοκράτορος Ιουλιανός, τον οποίο τον είπαμε παραβάτη, ενώ δεν είχε stop, περνούσε κανονικά. Αλλά τέλος πάντων η ιστορία γράφεται, να πούμε, από αυτούς που βάζουν τα σήματα. Τουλάχιστον και κάνει την παράβαση, τρως 2 χρόνια φυλακή, το γράφει το σήμα. Δεν τρως 1500 χρόνια, να πούμε. Τέλος πάντων, cancel. Και από τη μία τα επιχειρήματα είναι ως εξής. Ο Ιουλιανός θα μάθει ότι κάποιοι χριστιανοί πήγανε και το πυρπολίσανε, γιατί δούλευε το μαγαζί αρκετά και χάναν τα δικά του τα μαγαζιά. Απ' την άλλη, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε: ήταν θεϊκή ενέργεια. Ο Θεός ήρθε με ένα σπίρτο, πήρε μία Άμστερ, γέμισε βενζίνη, τότε θα ήταν φτηνή, και την πέταξε. Θεούλης αυτός που το έκανε. Το καταλαβαίνετε, αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, έχουν γίνει. Το 1831 θα σημειωθεί η πρώτη ληστεία τράπεζα στη Νέα Υόρκη. Και από τότε πήρανε κουσούρι, να πούμε. Τράπεζα σου λέει: έτσι είσαι, σαν παντρεμένη. Να σου πω, θέλει να σου κάνω αυτό. Θε να μου κάνει αυτό, να δει εγώ μετά τι θα σου κάνω. Τα έχω δει εγώ, να πούμε, σε κάτι πορνό βιντεάκια. Και θα φύγουν παιδιά από τη Citibank με 245.000 δολάρια. Έλα μωρή αρρώστια, 200. Τους πιάσανε, αυτό δεν το ξέρω. Τι άλλο θα γίνει. Το 1895 είναι μια μεγάλη ημερομηνία, καθώς όλοι εμείς που έχουμε ερωτοτροπήσει μονάχοι, κοιτάζοντας στα μάτια την ερωτευμένη πρωταγωνίστρια πορνό, η οποία μας κοιτάει μέσα από την οθόνη, και αυτή στα μάτια. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές και το χάρηκα πάρα πολύ, καθώς βγαίνει ο συμμετέχον εκεί στην ταινία με το λοστάρι του έρωτα, με το φουρνόξυλο της Ιδονής, και εκείνη, παιδιά, παρόλα τα θέλγητρα εκείνου, με θυμάται και με κοιτάει εμένα στα μάτια. Δηλαδή, την αγαπώ. Θα μου πείτε πια, όλες. Όλα αυτά ξεκίνησαν το 1895, όταν οι Γάλλοι κινηματογραφιστές Auguste και Louis Lumière. Τώρα, Auguste. Εν τω μεταξύ δεν είναι Auguste, είναι Auguste. Τι είναι αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Θα δημιουργήσουν την πρώτη ταινία με τίτλο «Έξοδος από το εργοστάσιο». Τι κάνανε, πήραν μια κάμερα και τη βάλανε στους εργάτες που βγαίνανε από το εργοστάσιο. Για να ξέρουν ποιοι βγαίνουν, τους ξαναβάλουν μέσα. Τέτοιο πράγμα, πολύ ωραίο. Και από εκεί έχουμε εμείς τις ξαναμένες καλόγριες, το φουρνέλο της Ιδονής, το πετρογκάζι φλόγγες βγάζει πουντο θυμ, θυμ, θυμ. Αν θυμάμαι καλά τον τίτλο, τέλος πάντων. Τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα. Το 2009 θα περάσουν μερικά χρόνια, θα φτάσει το 2026 και θα μας σταματήσει το χαλί. Μέχρι να γίνει αυτό όμως, θα γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα ένα παιδί από κατεψυγμένο άριο. Κοίτα να δεις, να πούμε. Σπερματοζωάριο έχετε. Αμέ, αμέ, πολλά. Ο άντρας μου είναι μεγάλος μαλθή.
Έχουμε αυτά στο κουπάκι. Σας έχω φέρει, αν δεν σας φτάνουνε, 4-5 πλακάκια από το μπάνιο. Έχω και ένα βετέξ που το είχαμε γύρω-γύρω να μαζεύει. Του κερατά. Ωραία, κυρία μου, το άριό σας να εδώ, στη σακούλα του Μπαρμπαστάθη. Και... τι άλλο έτσι θα γίνει σαν σήμερα, το 3 και το 13. Θα γεννηθεί το 1933 ο φίλος μας ο Φίλιπ Ροθ, ο συγγραφέας αυτός που είχε γράψει το «Παντρεύτηκα ένα κομμουνιστή». Δεν τον έβλεπες, κοπέλα μου. Κανείς άλλος δεν λέει ότι εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, ενημερώνει. Όχι εσύ, μόρο μου. Δηλαδή σηκώνουμε το χέρι πανηγυρίζοντας, δεν το σηκώνουμε γροθιά. Είναι αυτή η ιδέα, το καταλαβαίνετε, αργείτε να το καταλάβετε, τέλος πάντων. Και το 1936, μισό λεπτάκι να κάνουμε ένα pause εδώ στο χρόνο, καθώς θα γεννηθεί η φίλη μας η Ούρσουλα Άντρες. Έλα μωρή αρρώστια Ούρσουλα, η κανονική Ούρσουλα, το ωραίο, το female που είχε βγει με το μαγιό εκεί στην ταινία Dr. No και ήμασταν εμείς Dr. Yes. Κάνε μου ό,τι θες, Doctor, έχω χαζέψει. Τι καταπληκτικό ήταν αυτό το Ούρσουλα. Φαντάζεστε να του βγαίνει να πούμε του Σον Κόνερι το άλλο το Ούρσουλα το τωρινό. Δηλαδή είναι ο James Bond, αλλά έχει και αυτό στα όρια του. Τη χαιρετίζουμε την Ούρσουλα και το μπικίνι εκείνο το παράξενο, λίγο Ταρζάν, λίγο Jane. Τέλος πάντων, εμείς ήμασταν στην Τζίτα πάντων. Τι άλλο θα γίνει, θα πεθάνει το 2008 ο φίλος μας ο Άρθουρ Κλάρκ. Άρθουρ τούτ, τούτ, τούτ. Πήρα το επώνυμό του και το έκανα δαγκάνα με τούτ, τούτ. Αν δεν το καταλάβατε, πανέξυπνο χιούμορ. Δεν μπορώ να τα εξηγώ όμως όλη την ώρα, χάνουμε χρόνο. Ναι, δεν θα στυλίθει σήμερα γιατί είναι Τρίτη. Πούσου μωρί. Είναι ο φίλος μας που έγραψε το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, που το πήρε ο Κιούμπρικ, το γύρισε, πήγαμε εμείς να το δούμε και τελικά μας πήρε ο ύπνος. Με αυτό τον υπολογιστή τον Χαλ. Δεν καταλάβαινε αυτός ο Χαλ. Του λέγανε άνοιξε, ξέρω εγώ, Χαλ την πόρτα, και βάλτε τον κωδικό σας. Του λέγει άλλος, πατάτες γιαχνί, λυπούμαστε. Ο κωδικός σας δεν είναι αρκετά ισχυρός. Προσθέστε ένα μονοκοτυλίδωνο υπτάμενο της Ιουράσιας περίοδου, τα 18 πρώτα ψηφία του κινητού σας τηλεφώνου. Και το τι εννοεί με μια γυναίκα όταν σας λέει τι έχω, τίποτα. Τουτ, τουτ. Αλλά τέλος πάντων, αυτές είναι αληθινές ιστορίες, έχουν συμβεί. Και πάμε να δούμε σε γενικές γραμμές πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και χλαχλά έρχεται εδώ και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι να ρουφήξω λίγο από τον καταπληκτικό Le Gallico Le Café. Είναι Le Bez βέβαια γιατί έχω βάλει γάλα, αλλά τέλος πάντων. Αντρικός ρε, συν 48% τρίχες στο στήθος. Και μάλιστα από αυτές το 25% είναι και δικές μου. Δεν είναι ότι έχουν. Μα δάνε όλο και λιγότερο οι άλλοι. Τι διάολο έχει. Να, εδώ η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Καλημέρα Αρχοντούλα. Νίστα, πολλή δουλειά αλλά κάθε βράδυ έξω λέει. Μόλις περάσω τα 17 θα σοβαρευτώ κι εγώ. Ρε Αρχοντούλα, τι. Πώς να το εξηγήσουμε αυτό, δηλαδή. Πόσο πασόκ έχεις. Και αυτή, δηλαδή το καλό, το παραδοσιακό. 8 χρόνια ήταν, 81-89. Μετά φάγαμε λίγο απόνερα όσο ζούσε ο Λίντερ. Και μετά δε ήρθανε τα άλλα τα δυσκύλια, δεν είναι. Το έχεις εξαντλήσει, πώς το κάνεις αυτό. Κάθε μέρα έξω. Σε κλειδώνουνε. Κοιμάσαι σε ξένα χαλάκια. Τι διάολο. Είναι καταπληκτικό αυτό που κάνεις, αλλά... Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα πανέμορφη ολότητα Αλέξανδρε Πέτρακα κατάπτυστη είπες τριτούλα με ανελαίει την ίστα αλλά κάνω λέει ότι δεν τη βλέπω. Δεν κάνεις ότι δεν τη βλέπεις. Βασικά δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Μη λέμε ότι θέλουμε τώρα. Είναι λίγο τυφλή. Να το και η Μαρίτα νιστάζει. Τι είπε, τη Δευτέρα βγαίνει τώρα οι γυναίκες έξω. Είναι μια συνάντηση. Κορίτσα να τα πούμε, ναι, πότε.
Όταν θα δείτε τα σαλιγκάρια το βράδυ και βγαίνετε δολίως έξω, είναι ένα μυστικιστικό σχέδιο. Τι διάλο, τι συμβαίνει? Να και ο Ιωάννης που λέει ντόμπρο ούτρο Bruce Wayne των FM, με κέφι και ενθουσιασμό καλημερίζω και τους υπόλοιπους συνακροατές κατοίκους του Gotham City. Σιγά σιγά αναφέρεται στις καταπληκτικές 432 αφίσες που είχα ήδη ετοιμάσει πριν καν αποφασίσω να κάνουμε την παράσταση για το Batman Begins. Γράφεται B-U-T-T που είναι το αστείο. Δεν ξέρω τι φύτρωνε, λέει, τότε στη μάχη του Μαραθώνα, αλλά για όσα χρόνια ήρθα εγώ εκεί ήταν έντονη παρουσία, λέει, της, στα γύρω αγροτεμάχια. Ναι, φυτρώνουνε, γιατί νορμάλ κόσμος τώρα δεν πάει να προσληφθεί. Οπότε όσο περισσότερο ραδίκι, τόσο πιο πολλές, να πούμε, έτσι, περιπτώσεις έχεις να προσληφθείς. Στο λέω. Να και ο Σταύρος που λέει sorry που ενοχλώ. Δεν πειράζει, Σταύρο μου. Θα ανοίξουμε το παράθυρο, αγορίνα μου, και θα ξεβρωμήσει. Εμείς είμαστε άντρες, τα έχουμε συνηθίσει, έχουμε πάει και φαντάρι. Δηλαδή, από μυρωδιές είμαστε τίγκα. Ο άντρας που έχει πάει φαντάρος είναι σαν γιαγιά Ελληνίδα κάπου στα 80. Τα έχει μυρίσει και τα έχει δει όλα. Δεν κάνει, δεν υπάρχει καμία εντύπωση. Χα, κοίτα, μαμά, ναι, κοίτα. Διάρια αρμαντήλο. Ναι, έλα, βάλτε. Άστα, θα τη βάλω εγώ γιατί εσύ να μου. Αλλά το μυθολόγιο λέει είναι το βράδυ, σωστά? Ναι, βρε Σταύρο μου, αυτό που είπα είναι ιστορολόγιο. Γίνανε. Με εξαίρεση τον Πάνα που έτρεχε πιθανώς για να μην έγινε. Τώρα. Καλημέρα μου, σαν τη θεότητα των FM. Το HAL λέει είναι το IBM 1 γράμμα του αλφαβήτου. Και ο Κλάρκ είχε παντρευτεί τη Μέρλιν Μονρόε. Σοβαρά. Έλα μωρή αρρωστιά, Μέριλιν. Ο Κλάρκ είχε βάλει το Κλάρκ του μέσα στο logistics της Μέριλιν. Ου γαμότο, αυτό δεν το ξέρα. Το HAL είναι το IBM 1 γράμμα του αλφαβήτου. Σταύρο μου, όλα καλά? Μήπως τα έχεις μπερδέψει τα χαπάκια? Ο οποίος Σταύρος είχε εκπομπή χθες το βράδυ και παρακολουθούσα και πάλι ως δόλιο κάνω κάθε φορά. Και έκανε χθες, παιδιά, ένα καταπληκτικό. Έχει βρει όλους τους υποσυνείδητους τρόπους, να ξέρετε, κάθε φορά που θα ακούτε το Σταύρο Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, να ξέρετε ότι εφαρμόζει διάφορα δόλια τρίκ, τα οποία χτυπάνε το υποσυνείδητό σας και εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Αυτό που έκανε χθες είναι ότι ρήματα στο τέλος έβαζε. Γιόντα σαν τον μιλούσε. Ήταν απίστευτο πράγμα. Μπήκε στην αρχή και χαιρέτησε. Θα χαιρετήσουμε τον Αναξαμένη, τον Ασναφέρνη, το Σωσίπατρο, την Μίνα, την Τίνα, την Κίνα. Ξεκίνησε και έλεγε νιόνιγι, τζανιγι, τσόνιλι, τσόνιλι, 1,5 δισεκατομμύριο. Σου λέει στο 1% να τους κοπανίσω τον εγωισμό και τη ματαιοδοξία, θα μ' ακούσουνε. Και στο τέλος, ρήματα, στο τέλος της πρότασης έβαζε. Πάμε αυτό το τραγούδι να ακούσουμε. Βρε, δεν πάτε να γαμφθεί, το λέμε κι εμείς. Αλλά όχι τόσο δόλια όπως το λέει και ο Σταύρος. Καταπληκτικός ίντουνα. Πράγμα απίστευτο. Εντύπωση μας έκανε. Καζανάκι κάποιος τραβήξει. Πράγμα αυτό επιτίθεται. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε, νίστα βαρεμάρα, αλλά δεν πειράζει. Σας το είπα, παιδιά, γυναίκες βγαίνουν χθες το βράδυ. Δευτέρα βγαίνουν. Να ξέρετε να βγαίνουμε κι εμείς. Που πάμε και βγαίνουμε την Τρίτη. Είπα Τρίτη, ναι. Πούσου μωρή. Περιμένουμε και το βραδινό σου μάθημα. Σήμερα έχουμε μυθολόγιο. Το βράδυ στις 10 ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά. Είναι Τρίτη και για μία ώρα. Νομίζω σήμερα έχουμε να πούμε τους τελευταίους άθλους και το τέλος του φίλου μας του Ηρακλή. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. 10 ώρα το βράδυ. Με έχεις καταστρέψει, λέει, χθες αντί να προσέχω τις ασκήσεις στο πιλάτες, δεν το λέμε έτσι. Χθες αντί τις ασκήσεις στο πιλάτες να προσέχω, έτσι το λέμε. Παρατηρούσα τι φορούσε η γυμνάστρια. Ή τι δεν φορούσε, σοβαρά, Νάντια μου. Κοίταζες κολ, θυμ. To there. Λέω, πού είσαι να γυμναστείς μαζί μας. Σοβαρά, κοίταγες αν η γυμνάστρια έχει
Έλα ρε εσύ. Και ο Σταύρος που μας στέλνει εδώ πέρα μείον ένα γράμμα. Τι είναι αυτό του, του ημί έστικα εστίκιν. Έχω αφαιρέσει ένα γράμμα εδώ πέρα, νομίζω από το παρέμφατο κυρίως. Δεν το έχω καταλάβει. Ρε Σταύρο, τι εξίσωση είναι αυτή, τι mindfuck είναι αυτό. Το HAL είναι το IBM ένα γράμμα του αλφαβήτου μείον ένα γράμμα. Μας έχεις γραμμίσει ρε Σταύρο πρωί πρωί εδώ πέρα με τον προβληματισμό. Αυτό τι είναι. Είναι ρέμπους, κερδίζω κάτι. Να τσεκάρουμε την κουρτίνα τα τρία να δούμε τι έχασα. Ω γαμώτο. 8:30 πήγε. Break πρέπει να κάνουμε. Τραγούδι βρω. Πρέπει να παίξω. Ό,τι θέλετε μαζί μας επικοινωνήσετε να. Είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα το δικό μου προφίλ εδώ στο Messenger βρείτε. Αλέξανδρος Πέτρακας είναι. Το μήνυμά σας γράφετε. Και στο τέλος εδώ έρχεται. Καταπληκτικό είναι αυτό. Πάμε να κάνουμε το break μας και επιστρέφουμε με περισσότερο κέφι, περισσότερο ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Το λέω μόνος μου.

στο Athens Free Radio είναι 8 και 36 πρώτα. Είναι τα πρώτα. Πού να σας έρθουν τα δεύτερα και τα τρίτα. Πού σου μωρή τρίτη. Ήρθες μέσα στη μέση να πούμε καλά δεν είμαστε με τη Δευτέρα. Άντε να πούμε παίξε σποτά. Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εσείς είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό. Εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο για κάποιον λόγο.

0: πίστηση αυτό το καταπληκτικό χωριό που έχουν πάρει βέβαια το κλειδί της πόλης από τον Σταύρο, το ξεγράψανε από δημότη ας πούμε και τα λοιπά. Τον είχαν παλιότερα ως πρεσβευτή καλής θέλησης. Σου λέει με λίγη καλή θέληση θα είναι και στιβαρή. Αλλά είχε μείνει με το γιώτα στο τέλος που είναι πριν το μη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς αυτή την αλληλουχία, την παράξενη. Μισό λεπτάκι, γιατί να αναλύσουμε αυτό το παράξενο, το μυστικιστικό που το έχετε συμφωνήσει όλες οι γυναίκες μεταξύ σας και είναι τρομερά παράξενο. Δηλαδή, εμείς για δεν το ξέραμε αυτό. Θα μου πείτε και άλλα πράγματα ξέρουν που δεν ξέρουμε εμείς. Όπως όταν σας λέω ότι τι καταπληκτικός που είσαι, εσένα αγαπάω, αυτή ξέρει. Να, και γελάει, τι βλέπετε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Καλημέρα.
0: Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
1: Τι κάνει.
0: Είσαι καλά, εγώ καλά είμαι παιδάκι μου, εσύ τι έχεις πάθει. Έχεις πει στον χρόνο ντούλα πω.
1: Τι να κάνω ρε εσύ, τι να κάνω, δεν έχω κάτι σπίτι μου.
0: Πώς χώρεσες, δηλαδή είχες κάποια, δηλαδή είναι καταπληκτικό, αυτό μας νοιάζει. Για, πώς κάνεις Πασόκ ρε παιδάκι μου αυτές τις εποχές, δηλαδή βγήκες Δευτέρα.
1: Δεν το προσπαθώ, βέβαια ναι, αυτό σου λέω.
0: Και βγήκες έξω και ήπιες ποτάρες, παρτάρες και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, τέτοια, συναυλίες και τέτοια.
0: Πήγες και ήπιες και φραπέ με Μπέιλις. Δηλαδή τι.
1: Το, που το θυμίσεις.
0: Το B52, αυτό το σπέρμα του μπάρμαν, το σφινάκι. Σε σφινάκι ο Κακομοίρης. Ειδικά στις μαζικές παραγγελίες τους έβλεπα να
1: κρίζανε. Έχουμε πάει στα τζινς, στις βότκες, στα ουίσκις αυτά.
0: Σοβαρά. Κάνετε τέτοια πράγματα και φασώνεστε και στις βρύσες. Δηλαδή πώς γίνεται να βγεις Δευτέρα. Εγώ το έχω δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς είναι αυτό το πράγμα. Και έχει κόσμο ναι. Έξω. Σας βλέπουν και.
1: Έχει, πώς δεν έχει, αμέ. Έχει. Δεν είναι και άλλοι τρελοί. Δεν είμαι μόνο εγώ η τρελή.
0: Μα δεν είναι θέμα τρέλας αυτό. Η τρέλα είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Αυτό το πράγμα τώρα είναι ένα πάνθρωπο που κάνεις.
1: Και... ναι, η αλήθεια είναι ότι νυχτάζω τρελά όμως.
0: Και συγγνώμη, τι ώρα γύρισες. Ούτε που έβλεπε το ρολόι, μεθυσμένος.
1: Δέκα και κάτι.
0: Α, αυτό το βράδυ είναι.
1: Πρόλαβα Σταύρο.
0: Α, έλα ρε εσύ και αγχώθηκα. Α, εντάξει, γύρισες. Τι ώρα κλείνει το καπί, τι ώρα κλείνουν οι πόρτες. Δηλαδή, τις προλαβαίνετε.
1: Όχι, τα ξενύχτια ήταν τις προηγούμενες μέρες, δεν ήταν χθες, εντάξει.
0: Έτσι όπως το είπες βράδυ, εγώ φαντάζομαι ότι γύρισες κατά τις 3-4 ώρα. Αυτό είναι το βράδυ.
1: Όχι, αυτό ήταν Σάββατο Κυριακή ήταν αυτό.
0: Σάββατο Κυριακή γύρισες 6 ώρα το πρωί.
1: Όχι 6. Εντάξει, λίγο πιο νωρίς.
0: Πόσοι γυρνούσατε.
1: Τίμηση.
0: Αγκαλιά, όλοι μαζί. Αυτό το
1: για
0: πράγμα...
1: να μην πέσουμε, όχι τίποτα άλλο. Ναι.
0: Και αντέχεις, δηλαδή ξυπνάς το πρωί. Δεν ξυπνάς το πρωί και να έχεις από πάνω κάποιον να σε λιβανίζει, να αισθάνεσαι μια μυρωδιά λιβάνιου, να ακούς τα πρωινά χαρούμενα τραγούδια,
1: όχι,
0: τα μεταπνευμάτων δικαίων. Ξυπνάς κανονικά.
1: Κοίτα, ξυπνάω.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω σε άνθρωπο, δεν μου μιλάει άνθρωπο. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Αλλά ξυπνάω, εντάξει.
0: Και μπατάρεις από το κρεβάτι και πας σούρνοντας ας πούμε μέχρι την κουζίνα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Πάω ρε παιδί μου, πάω. Εντάξει, πάω στο μπάνιο, κάνω μπάνιο έτσι μήπως πέσει νερό στη μόρη μου να ξυπνήσω.
0: Τι μπάνιο πρωί-πρωί, είσαι με τα καλά σου?
1: Δεν είναι. Πάντα.
0: Τι σου συμβαίνει, παιδάκι?
1: Κάνω μπάνιο.
0: Πρωί-πρωί ανοίγεις τα μάτια, εδώ δεν ξέρεις σε ποιο σπίτι έχει ξημερώσει, τι ώρα είναι, αλλά το μπάνιο το βρίσκεις με το ένστικτο.
1: Άλλο αυτό. Δεν μας νοιάζει να κάνουμε μπάνια το πρωί.
0: Όχι, να πάτε να κάνετε. Είναι... Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου. Να πάτε να κάνετε μόνοι σας. Πρωί-πρωί μπαινάκι μου με το νερό εδώ δεν έχει. Τέλος πάντων, να σου πω. Ο κόσμος τώρα, εσύ που βγαίνεις και τα ξέρεις.
1: Δεν έχει λειψιδρία. Ναι.
0: Φλερτάρει όπως γινότανε παλιά. Δηλαδή βγαίνεις και σε κερνάνε ποτάκι. Πώς γίνεται?
1: Όχι.
0: Α, γι' αυτό βγαίνεις, το έχεις βάλει πείσμα. Κάποιος κερατάς θα με κεράσει. Αυτό είναι.
1: Όχι, εμένα με κερνάνε, δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Α.
1: Αλλά δεν είναι όπως παλιά, όχι.
0: Τι όπως παλιά? Δηλαδή δεν έρχεσαι λίγο στο τσακίρ και έφυγε να φύγετε όλοι μαζί και οι 5-6 και να ερωτοτροπήσετε βάναυσα?
1: Ναι, αυτό. Όχι.
0: Έχεις ρίξει τον αριθμό? Στους πόσους? Πού είμαστε?
1: Θέλεις αριθμό? Ναι. Να αρχίσω να μετράω, ξέρεις. Φέρε δαχτυλάκια.
0: Έλα. Τώρα, τι φέρε δαχτυλάκι, αυτό είναι μια συζήτηση μετά. Το έχει προχωρήσει. Τι αυτοματισμό είναι αυτό?
1: Ναι, ρε, τι.
0: Και, να ξέρεις, έχω ένα προβληματάκι. Επειδή είχα δει και εγώ κάτι παράξενο που βγαίνουν τώρα το βράδυ, έχει αλλάξει η εποχή. Είναι αυτοί που βγαίνουν και κάθονται στα πεζοδρόμια σαν τους ηλίθιους, να πούμε. Γιατί πάνε σε κάτι μπαράκι που είναι 3 τετραγωνικά και πίνουν το ποτό στον δρόμο. Τους έχεις δει αυτούς.
1: Ναι, και αυτό το

0: έχω κάνει. Το έχω κάνει κι εγώ.
1: Το έκανε αυτό. Πήγε και πήρε το πλαστικό ποτήρι, το ποτό που είναι λε και κυκλοφορούν βραδιάτικα με την ουρολίμωξη ο καθένα. Σα συνέδριο ουρολογία είναι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τέλειο δεν είναι. Όχι, ρε. Τέλειο είναι, τέλειο είναι.
1: Κοίτα, αυτά δεν τα κάναμε ούτε στην εφηβεία. Δηλαδή, να βγεις, ήταν εξευτελισμό. Έλεγε δεν πειράζει, θα κάτσω σπίτι.
0: Όχι, όχι, τα έχω κάνει κι αυτά.
1: Τα έκανε στο μπαράκι.
0: Ναι, εντάξει. Αυτά πιο πολύ εξάρχεια και τέτοια, ρε παιδί, εντάξει, ναι.
1: Έχεις πάει εξάρχεια τώρα τελευταία?
0: Ναι.
1: Πόσο τρέντι. Ναι, ωραία.
0: Όχι, δεν, καμία σχέση.
1: Α, αφού είναι.
0: Με αυτό που λες.
1: Ναι, ωραία.
0: Γι' αυτό σου είπα, θα περάσω τα 17 μου, ρε παιδί, θα μεγαλώσω κι εγώ, που θα πάει.
1: Ναι, αυτό είναι στην πίεση του χαμηλό, ναι. Έχεις βάλει τα 17 εκεί πέρα σαν σημείο αναφοράς. Εγώ το χαίρομαι παλαβά πάντως. Να συνεχίσεις να το κάνεις.
0: Ναι, έτσι όπως πάει θα συνεχίσω να το κάνω, η αλήθεια, ναι.
1: Ναι, αλλά όχι τίποτα αυτά τα ξεφτιλίκια να πούμε να γυρνάς 10:30 το βράδυ. Μην το ξανακάνεις αυτό.
0: Αυτό ήταν Δευτέρα, ρε εσύ.
1: Όχι, δεν έχει δικαιολογία τώρα. Δηλαδή... Μπήκες στο χορό, θα χορέψεις.
0: Πώς θα δουλέψω τώρα σήμερα, άμα γίναγα πιο αργά δεν γινότανε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, ή έχεις Πασόκ ή δεν έχεις. Η έκφραση πώς θα δουλέψω δεν μας απασχόλησε ποτέ επί Πασόκ.
0: Όχι, όχι, δεν άντεχα άλλο, χθες δεν άντεχα άλλο. Αφού άκουγα Σταύρο και κάποια στιγμή έτσι με πήρε πολύ γλυκά με τη φωνή του Σταύρου ο ύπνος, ούτε που το κατάλαβα.
1: Ξύπνησα
0: κάποια στιγμή και δεν ήξερα τι άκουγα.
1: Και εσύ ότι τις λέξεις στο τέλος βάζει, παρατήρησες ρήματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ωραίο είναι.
1: Ναι, Γιόντα σαν μιλάει. Ακούνε τον από Death Star.
0: Πέρασε και δύσκολα αυτές τις μέρες αυτό το αγόρι, οπότε δικαιολογείται.
1: Τι πέρασε δύσκολα? Σιγά, εντάξει, το σμπρώχνανε να περάσει απέναντι στο αυτό. Είχε το δόντι του, το μάθαγω χθες. Έχασε το μέσο, ποιος ξέρει. Και όλα
0: ναι,
1: καλά.
0: Εντάξει,
1: θα πέρασε.
0: Εντάξει,
1: δύο τελευταία
0: το
1: δικά του.
0: Τώρα, παιδί μου, τι να κάνουμε.
1: Δύο τελευταία του έχουν μείνει από τα βαφτισιμιά. Δηλαδή, εντάξει, βγάλε τα καθά, τελειώνουμε. Αφού δεν σε ταλαιπωρούν. Μα ήμαρτον.
0: Εντάξει, μωρέ, θα μεγαλώσει και αυτό το αγόρι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μαθαίνεις όλα τα tricks. Θα προσπαθήσω να τα εφαρμόσω. Δεν συναντιέστε, δεν είναι κάτι δόλιο που συναντιέστε όλες οι γυναίκες σαν γυμνοσάλια και έξω να πούμε και...
0: Εγώ δεν συναντιέμαι με γυναίκες έξω.
1: Κακώς δεν ξέρεις τι χάνεις. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το λες εσύ γιατί είσαι αγοράκι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, τι. Κι άλλοι που είναι αγοράκια δεν το λένε καθόλου. Ή τους δεν σας συναντήσω και ξερνάνε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, το είδα εγώ. Λοιπόν, θα συνεχίσεις με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βγαίνεις 4-5 ώρες το πρωί θα γυρνάς.
0: Εντάξει,
1: εντάξει, μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα το 10:30.
0: Θα σου στέλνω μήνυμα εισόδου.
1: Ναι, report το εισόδου.
0: Μόλις μπήκα,
1: αυτό,
0: ξέρεις.
1: Ναι, ναι. Μόλις μπήκα, θα σου στέλνω και εγώ. Τάκ, τι κάνω τώρα. Μέχρι εκεί το έχω φτάσει.
0: Ναι. Να ανταλλάζουμε, ναι.
1: Φιλιά πολλά. Και λύση είναι μόνο ο σοσιαλισμός. Δεν ξέρω, είναι ένα μυστικιστικό για να βγαίνουμε έξω. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να, και ο Χρήστος, και αυτά δεν τα ξέρω. Που λέει τριτούλα ζάχαρη, τριτούλα και μέλι, και έχει βάλει ζάχαρη και μέλι, απάθεις τίποτα να πούμε. Με κέφι και ενθουσιασμό, αφού πρώτα ξεκινήσαμε δυναμικά με ένα ντουζάκι. Είστε με τα καλά σας, ρε, πρωί-πρωί. Δηλαδή, ρε σύχαμα, και καλά τώρα η αρχοντούλα δεν μπορούσε να το πει, αλλά ο Χρήστος δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατούρισε μέσα στο ντουζ. Ρε σύχαμα. Δηλαδή, αυτά βρήκε στον πει, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, να, εγώ εδώ κατουράω το ντουζ. Α, μου έχουν μείνει λίγα ακόμα. Μισό λεπτάκι. Χύτρα, σούρχομαι. Δεν το βλέπεις εσύ. Τέλος πάντων, για να ξεπεράσω τη νιανιανιά νιστούλα. Καλημέρα με κέφι και ενθουσιασμό. Λέει στον τιτανοτεράστιο ικανιπρέσβητο Αλέξανδρο Πέτρακα. Εντάξει. Νόμιζες ότι με το κομπλιμέντο θα το ξεπεράσεις. Αλλά τώρα έχει κατουρίσει τη χύτρα. Θα μου πει το Χρήστος είναι ο πιο διάσημος Εργένης της εκπομπής. Και ως Εργένης, αν δεν έχεις κατουρίσει την χύτρα, είναι λίγο παράξενο. Πάνω να πει ότι έχεις κρυφά σχέση μεταξύ μας κιόλας. Να και ο Κωνσταντίνος που λέει καλημέρα, λουλουδένιε, Batman. Γράφεται BUTTI και σε όλο το αρχοντούλα είσαι είδωλο. Σοβαρά, Κωνσταντίνε μου. Κοιτιέσαι στον καθρέφτη και βλέπεις την αρχοντούλα. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή μέσα σου κάτι έχει αλλάξει, ή αντί για καθρέφτη, κοιτάς το θηροτηλέφωνο, αγόρι μου. Ο καταράκτης, ρε Κωνσταντίνε. Ο καταράκτης, δεν το βλέπεις. Αν ο καταράκτης δεν έχει από πάνω σολομούς που πάνε να ζευγαρώσουν κόντρα στο ρέμα, τον οφθαλμίατρο τον συμπαθούμε. Έχουμε και φίλους που είναι οφθαλμίατρο. Να και ο Ιωάννης που λέει Σταύρο, Σταύρο, έχω ανέκδοτο, λέει. Όπως στα τροχαία ατυχήματα, λέει, τα προβλήματα του hardware οφείλονται συνήθως σε σφάλμα οδηγού. Πω. Ρε Αρχοντούρα, να σου πω, παίρνεις και αυτούς και ξενυχτάνε έξω. Ή... γιατί βλέπεις εσένα, δεν σου έχει αφήσει η κουσούρη. Εκτός του ότι γυρνάς με αγνώστου στο σπίτι. Εδώ πέρα ο Ιωάννης δεν βρίσκει ούτε το σπίτι του, αλλά δεν βρίσκει ούτε καν αγνώστους να τον εγυρίσουν. Δηλαδή προσπαθούν να τον εγυρίσουν. Σμπρώχνουν, σμπρώχνουν, δεν μπατάρει με την καμία. Είσαστε με τα καλά σας. Τι παράξενη ημέρα είναι αυτή σήμερα, τι αποκαλύψεις. Αλλιώς το είχα εγώ στο μυαλό μου. Δηλαδή, τι παράξενα. Για να δούμε, μισό λεπτάκι. Μαρίτα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
1: Νιστάζεις κι εσύ.
0: Κι εγώ νιστάζω, γαμώτο.
1: Κι εσύ έξω ήσουν χθες.
0: Εγώ ήμουν νωρίς έξω, δεν ήμουν αργά.
1: Τι νωρίς έξω.
0: Νωρίς, από τις 8 μέχρι τις 9 παρά. Όχι, πήγα για περπάτημα. Εγώ 9 παρά γύρισα.
1: Τι περπάτημα, έτσι ξεκινάς και πάσω όπου να είναι.
0: Περπάτησα όλο, έφτασα μέχρι Καλλιθέα χθες. Ήταν πολύ ωραία.
1: Έλα ρε, είναι πολύ ωραία.
0: Έκανα σχεδόν 4 χιλιόμετρα. Όχι, πήγα από το ποταμάκι και το ανέβηκα όλο, σαν το Σολομό κι εγώ.
1: Πήγες Καλλιθέα να ζευγαρώσει.
0: Με αιμονή. Δεν βρήκα τίποτα. Πέρασα το γεφυράκι, μπας και βρω τίποτα από την άλλη όχθη, από την αντίπερα. Αλλά πάλι δεν βρήκα τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία τις τζιτζιφιές. Τις έχουν κάνει πολύ ωραίες.
1: Δεν είναι τζιτζιφιές. Τα αγγλικά γράφει γκίγκ.
0: Είναι χιχιφιές.
1: Ναι, αυτό το έχω δει εγώ. How may we go to γκίγκιφιες? Συγγνώμη, πήγες γκίγκιφιες για ζευγάρωμα.
0: Ναι, αλλά δεν ζευγάρωσα.
1: Δεν ζευγαρώνουν εκεί στις γκίγκιφιες.
0: Θεωρητικά φαντάζομαι ότι όλοι και κάποιος δεν ζευγαρώνει.
1: Άρα εσύ είσαι άσχημη και σε άλλη περιοχή. Ναι, εντάξει,
0: εγώ δεν βρήκα το τέρι μου. Και γύρισα πίσω από καμωμένη, έχοντας κάνει 6.000 πόσα βήματα, δεν θυμάμαι.
1: 6.000 βήματα και έχεις σκεφτεί να πας κουτσό. Αυτό το κάνεις για να χάνεις για γυμναστική.
0: Για γυμναστική, για να μην κάθομαι όλη μέρα σαν το ζώο.
1: Τι είναι σαν το ζώο, στα πίσω πόδια?
0: Τέσσερα.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μην μπερδεύεσαι. Και συγγνώμη, στον δρόμο δεν ακούς κοπλιμέντα, ρε παιδί. Δηλαδή βγαίνεις με.
0: Φοράω ακουστικά. Ακούω μουσική. Ακούω podcast.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνεις. Θα βγαίνεις με το κολάν σου.
0: Με το κολάν μου βγαίνω.
1: Σοβαρά, γι' αυτό δεν σου μιλάνε.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή, μη. Βάλε κάτι πιο αεράτο. Δηλαδή, ναι.
0: Χθες δεν έβαλα το κολάν μου. Έβαλα ένα άλλο παντελόνι που είναι κολάν μέχρι τα γόνατα και ανοίγει μετά bootcut κάτω.
1: Τι κάνει?
0: Bootcut. Πώς, καμπάνα, ρε παιδί μου, πώς είναι αυτά τις παλιές.
1: Και περπατάς στον δρόμο και.
0: Ding-dong.
1: Βαράς και το παρατέταρτο.
0: Πάντα. Και είναι πίσω στον ποπό, είναι σουρωτό. Είναι από αυτά τα παντελόνια που φοράνε για τη γυμναστική, ρε παιδί μου, που κάνει και μία σούρα στη ραφή την μεσαία. Για να φαίνεται το ποπουδάκι πιο σμιλεμένο. Ναι, είναι τρίκ αυτό.
1: Είναι τρίκ, έχουν βγάλει στα παντελόνια σουρωμένη, πώς το λένε, ραφή.
0: Ναι, μην βλέπει καλά και να σου λέει καλά αυτό το ποπουδάκι.
1: Γεια σου, ραφή. Ναι, τι κάνεις. Είμαι νυφάλια, είμαι νυφάλια. Ξέρεις, πρέπει να πας στον ποπό της Μαρίτας. Φέρε να πίνουμε. Φέρε. Και αυτό είναι τρίκ, δηλαδή άμα το βγάλεις αλλάζει το σχήμα.
0: Το δικό μου όχι, γιατί είναι καταπληκτικό. Αλλά για τις υπόλοιπες κοινές λίτε.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, είναι τέτοιο. Είναι οπτικό, ρε παιδί μου, το illusion.
1: Να σου πω κάτι, εμείς οι άντρες είναι άδικο, δεν το έχουμε αυτό.
0: Να φοράτε παντελόνι με σούρα.
1: Ναι. Δηλαδή, έχει να προσπαθήσω σουρωμένος να φορέσω παντελόνι.
0: Και να φοράω την μπλούζα.
1: Θεωρήσα πολύ σωστό να βγω με το βραχίδι, αφού δεν μπορείς, θα σκοτωθείς. Λοιπόν, και έχεις και άλλα τέτοια βελτιωτικά?
0: Κοίτα, αυτό το είχα πάρει επί δύο από το τέμου, το παντελόνι, γιατί μου άρεσε, δεν ήθελε κόντιμα. Δεν ήταν μακρύ να το πατάω όπως τα υπόλοιπα
1: κόντιμα,
0: πράγματα που αγοράζω.
1: Γυναίκα, τι...
0: Δεν ήθελε, αυτό σου λέω, ήταν ό,τι πρέπει.
1: Ναι. Τα άλλα τα παντελόνια τα κοντένεις?
0: Τα άλλα τα παντελόνια, τα τζιν δηλαδή, που συνήθως μου είναι πολύ μακριά. Όχι πολύ μακριά, εντάξει, αλλά μου είναι κάπως μακριά. Ναι. Τα κόβω κάτω και τα κάνω ξεύτια, ξέρεις, πιο ρεμπελ.
1: Αντί να χαλάς τα ρούχα, δεν θες να κάνεις μια προσευχή? Μια φανουρόπιτα, ναι, κάτι δηλαδή.
0: Θα του πω του μπαμπά μου την επόμενη φορά που θα κάνει φανερόπιτα που του αρέσει, ναι, να με μελετήσει μέσα, ψηλώσει το παιδί του.
1: Και
0: λίγο
1: να του πει ότι και ο Άγιος έχει γκώσει από αυτό το πράγμα το κέικ, το χτυχιάρικο, να μου τον ασπωμένο. Να φτιάξει μια τουρτίτσα, κάτι. Δηλαδή...
0: Θα φτιάξει κέικ, είπε σοκολάτα την επόμενη φορά.
1: Σοβαρά το πετυχαίνει.
0: Ναι, ωραίο το κάνει.
1: Μεγάλη φόρμα.
0: Μεγάλη. Τη στρογγυλή αυτή του κέικ.
1: Το απλό.
0: Το απλό. Κοίτα, την άλλη φορά που είχε κάνει σοκολατόπιτα, την είχε βάλει σε ταψάκι, ρε παιδί μου, και ήταν πιο πολύ.
1: Σε ταψάκι και την έβαλε κάτω, σου βάλε και νεράκι και σου λέει εντάξει, εδώ τώρα. Φάει να πάμε βόλτα. Έλα, που σου αρέσει αυτό. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνω κάθε βράδυ με τον Ραμόν και τον Μέρλιν. Τους βάζω στο ταψάκι τους και είναι καταπληκτικό.
0: Έλα, μωρέ. Σταμάτα, βάζει και μπιρμπίλια μέσα.
1: Τι βάζει η μπιρμπιλάκα, φρίσκεις?
0: Αυτά τα σοκολάτα, τα στρογγυλά. Αυτά που είναι τα σοκολατάκια για σκύλους, προφανώς.
1: Γιατί έχω πάρει και εγώ που έχω πάρει για το Μέρλιν, έχω πάρει κάτι light και είναι καρδούλες.
0: Αχ, μωρέ, τα γλυκούλια.
1: Δαγκάνει καρδούλες.
0: Ρομαντική ψυχή.
1: Ναι, στο έμπα είναι καταπληκτικές. Στο έβγα του βέβαια, τον κυνηγά μου το φτιαράκι από πίσω. Και είναι λίγο πρόβλημα. Έχει τύχει ποτέ εσύ να πας σε κάποια από αυτά τα μπαρ που προσφέρουν αλκοόλ σε πλαστικό ποτήρι και είναι όλοι σαν, πώς το λένε, δεξίως
0: ουρολογίας? Τρέφω, που το λέω. Έχω πάει. Κοίτα, αν πας στην Κολοκοτρώνη, πλέον είναι όλοι έτσι.
1: Αρχικά δεν μέχρι πρόκειται καρίτσι. Να πάω ποτέ στην το Κολοκοτρώνη ξέρω. Και στην Καρίτσι. Δηλαδή, ναι.
0: Έχει ένα πολύ ωραίο στην Κολοκοτρώνη στην αρχή το... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
1: Το Θόδωρα.
0: Όχι, όχι. Ρουντ Λόρντ.
1: Ο άλλος κακομοίρης έφαγε φυλακές, τους σκοτώσαν τα παιδιά. Του τσακώθηκε με όλους την Τριπολιτσά για να βγει ο άλλος να βγαίνει με το πλαστικό. Πόπο ρε φίλε. Κόλλα, ουίσκι κόλλα.
0: Βενζινόκολλα. Λοιπόν, το ένα που είχαμε πάει ήταν ωραίο γιατί είχε μέσα να καθίσει κανονικά με ποτήρια ανθρώπινα. Τώρα, όσο κατεβαίνει προ Καρίτσι, είναι αυτή η κατάσταση. Και έχω πάει κι εγώ σε ένα τέτοιο.
1: Δεν τρέπεσαι γι' αυτό.
0: Στο πεζοδρόμιο τράφηκα, ρε. Γιατί δεν περίμενε να μου το φέρνει σε πλαστικό ποτήρι.
1: Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Σου φέρνω και τους χρυσούς καρπούς εκείνα τα περάκια που πέραμε στο σχολείο που είχαν απέξω το Michael Knight.
0: Έχεις δει πώς τους φέρνε τους χρυσούς καρπούς τώρα?
1: Όχι, αλλά ξέρω.
0: Είναι συσκευασμένοι. Είναι ένα πλαστικό σαν δείγμα.
1: Δεν μυρίζει προσαγωγό του μπάρμαν?
0: Όχι, όχι, είναι συσκευασμένο. Έχει τέτοιο από πάνω. Είναι σφραγισμένο και το ανοίγει.
1: Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Και συγγνώμη, εσύ πας και το κάνεις επίτηδες αυτό? Δηλαδή πήγες και...
0: μια φορά πήγα, δεν το ξέρα.
1: Δεν φτάνει μια φορά, είναι ισούτε με φορέα.
0: Και μάλιστα χαρήκαμε που βρήκαμε και τραπεζάκι τύπου.
1: Δεν βρήκατε τραπεζάκι, από βρήκατε
0: πάρκινγκ. Από αυτά τα ψηλά τέλος πάντων αυτό βρήκαμε παλιά... και κάτι και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν, ξέρω εγώ, τα 22. Εμείς ήμασταν οι πιο θιές εκεί πέρα. Και τα βλέπω μετά από όσο πέρναγε η ώρα. Όχι, ρε, τι να μας την πέσουν, ρε. Αυτό ήταν πιτσιρίκι, αφού ήταν όλα καλησπέρα. Τι κάνεις, ρε μπρο?
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είδανε, ας πούμε, σε ένα ως μίλφ.
0: Δεν ξέρω, εκείνη την ημέρα δεν θυμάμαι και πολλά γιατί.
1: Α, είχε πάει μεθυσμένη.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν πίνω πολύ. Αλλά είχαμε τι. Και την άκουσα λίγο. Δεν ξέρω τι είχαν μέσα. Είχαμε δράματα. Παρηγορούσαμε μία από εκ των δύο σαυρών, η οποία χώριζε τότε με τον άντρα της και μας έλεγε τον πόνο της, οπότε δεν ξέρω αν είναι.
1: Δεν βουτάγατε από το σβέρκο ένα-δυο 22χρονα και να πείτε βάλτε την κάτω.
0: Πραγματικά.
1: Δεν θα μιλάτε μόνο. Δεν θα μιλάτε. Όχι,
0: μουγκά, όχι, όχι, δεν το θέλω αυτό. Και τα βλέπα που μαζευόντουσαν όσο περνούσε η ώρα, γιατί εμείς πήγαμε για σχετικά νωρίς, πήγαμε 10-11. Και όσο περνούσε η ώρα, αυτά καθόντουσαν στο πεζοδρόμιο και λέω, μα τι γίνεται? Δεν το είχα ξαναδεί αυτό.
1: Σε ένα παράλληλο σύμπαν, κατεβαίνει ο Θόδωρας από το άλογο πάντως και τους πλακούς το ξύνει όλους αυτούς.
0: Πραγματικά.
1: Και δεν είναι
0: ότι
1: τον περιορίσεις. Μια φορά τον περιορίσανε στον άφλο και βούτυξε την καλόγρια και την. Δηλαδή. Αληθινή ιστορία.
0: Ξέρεις τι, εγώ το κάνω και τύπου Αστερίξ, ρε παιδί μου, την εικόνα. Έτσι όπως κατεβαίνει το δρόμο, να φεύγουν δεξιά και αριστερά. Μιλούνια ή τέτοιοι. Πόιν.
1: Ή να είναι με το δάχτυλο και να είναι και άλλοι. Όχι, έτσι το like. Δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να πω. Έχεις πιει πάντως και εσύ όρθια ουρολίμωξη?
0: Έχω πιει όρθια ουρολίμωξη. Κοκτέιλ όμως, δεν ήταν σκέτη ουρολίμωξη. Ήταν κοκτέιλ. Και μάλιστα είχαν και κάτι πρόστιχα ονόματα, ξέρω εγώ.
1: Τι πρόστιχα?
0: Περίεργα, δεν θυμάμαι. Καμ, κάτι. Πινκ καμ, ρεντ καμ. Δεν ξέρω. Κάτι με καμ πάντως θυμάμαι ότι είχα πιει.
1: Σοβαρά. Να πάρεις το άλλο που είναι τρίμα από χαλάκι. Το welcome. Είναι πολύ ωραία. Παράξενη γεύση. Τώρα είπες για Αστερίξ.
0: Κάτι περίεργα.
1: Και ξέχασα να, ανάμεσα στα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Σταύρος καλησπερίζοντας τους φανταστικούς του φίλους. Ένα από τα, από τα μεγαλύτερα. Είχα γελάσει πάρα πολύ από την πρώτη φορά που το διάβασα. Ήταν ο Αστερίξ στην Κορσική, ο αρχηγός των Κορσικιανών. Ήταν ο Καταρινέτα Μπελατσιτσίξ.
0: Ο ποιος?
1: Ο Καταρινέτα Μπελατσιτσίξ. Και προσπαθούσαν να το πούν οι άλλοι και δεν μπορούσαν. Αυτό είναι το ένα αστείο. Και το άλλο ήταν ο Αστερίξ και οι Νορμανδοί που τους λέγανε όλους παραπαφ, αντιπαφ. Οπότε κάποια στιγμή τους πλακώνει στο ξύλο και η σφαλιάρα στο κόμικ γράφεται παφ. Τραβάει ο Βελίξ μια σφαλιάρα σε ένα νέο, ακούγεται ένα παφ και λέει ναι, μα όχι, κανείς δεν σου μίλησε, αντιπαφ. Ο άλλος νόμιζε ότι ήταν το όνομά του. Ναι.
0: Ο Σταύρος χθες ήταν ληξίαρχος. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Είχε γάμους, παιδιά, κηδείες, γεννήσεις. Ήταν όλα μαζί. Ήταν πολύ φοβερό.
1: Ρήματα στο τέλος είχε.
0: Αυτό ήταν από την αντιβίωση, πιστεύω.
1: Γιόντα ήταν. Δεν τον φαντάστηκα πράσινο και κοντοστούπι να χοροπηδάει μέσα στο σπίτι και να τον κυνηγάνε οι υπόλοιποι με τη μυγοσκοτόστρα. Αυτό το έπαιζα. Ο 9 η ώρα πήγε.
0: Κρίσωστο
1: πρέπει
0: κρίμα.
1: Να ναι.
0: Δεν έχω ρήμα να βάλω στο τέλος. Όχι, στο τέλος δεν έχω ρήμα να βάλω.
1: Φιλάκια.
0: Λεμούτς.
1: Λεμούτς και σε σένα γιατί πήγε 9. Έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει, θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπούτσινο. Σας θυμίζω, το βράδυ στις 10 η ώρα θα ξαναβρεθούμε ραδιοφωνικά εδώ, καθώς έχουμε μυθολόγιο. Στις 10 μέχρι τις 11 θα κάνουμε μια βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Θα τραβήξουμε από πάνω μία ή παραπάνω, έτσι, πώς το λένε, ιστοριούλες και θα τις εκθέσουμε εδώ. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Θα εκτεθούμε και εμείς βέβαια μαζί τους, που είναι ακόμα πιο ωραίο. Και επίσης σας θυμίζω να συγκρατήσετε την ημερομηνία 13 Ιουνίου. Είναι καταπληκτικό. Θα έχουμε τότε το μεγάλο το παράσταση. Έχουμε θα. Χίλια συγγνώμη. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει και καταπληκτικό τίτλο. Έχουμε 800 αφίσες. Έχουμε 432 σποτάκια. Το εξής ένα. Και επιστρέφουμε. Επική μουσική ακολουθούμενη από επική εκφορά λόγου, προκειμένου να προλογίσουμε επικό σποτάκι για να δημιουργήσουμε επικές εντυπώσεις για την επική παράσταση, το κείμενο για την οποία...
2: Δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Να πω μια συνταγή για κέικ με σπόρους τσία και τραγανή γκρανιούλα. Να καλύψουμε το χρόνο.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης, ο Αλέξανδρος Πέτρακας παρουσιάζει την επική ρομαντική κομεντή Ριντάχτα. Μη το κάνετε αυτό. Κομεντιριντάχτα, λέει ο άλλος, και έβαλα από κάτω να πούμε τον γραμπατσίμπαλο.
3: Ποιότητα.
1: Πώς τη λένε την παράσταση? Batman Begins.
2: Γράφεται B-U-T-T, που είναι και καλά αστείο.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Να μάθετε γιατί γράφεται B-U-T-T, που είναι πολύ αστείο. Το Υγειουργείο Υπουργείας προειδοποιεί. Η παράσταση είναι αυστηρά ανήλικη για κατάλληλους. Ο αρακάς είναι σύγχαμα από όπου κι αν προέρχεται. Τα φωσφορίζει προφυλακτικά είναι ερωτικός στόχος για καλαμαράκια που έχουν χαθεί στο σκοτάδι των ψευδεστήσεών τους. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε την παράσταση με άφθονο νερό. Το σημείο J δεν βρίσκεται στην δεξιά πατούχα του αριστερό πάτουχου. Και κλείνουμε επαναλαμβάνοντας τον τίτλο της παράστασης 13 Ιουνίου στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης.
3: Batman Begins.
2: B-U-T-T. Ακόμα δεν έχω καταλάβει που είναι το αστείο.
1: Ακολουθεί μικρό κενό, γιατί δεν πρόλαβα να φέρω μπροστά μου εδώ πέρα την τεράστια μουσική δισκοθήκη του τηγανιτού φραπουτσίνο και να πατήσω το play. Τώρα όμως πρόλαβα, οπότε όχι άλλο κενό.

0: Εντάξει, εντάξει. Βλέπεις ότι έχουμε επανάσταση. Έλα ρε, έλα ρε. Αφού έχουμε το νιανιανιά.
1: Επανάσταση!
2: Ναι ρε φίλε.
3: Πού?
2: Στα καθαριστικά για τους δύσκολους λεκέδες ρε φίλε.
3: Να πάρουν τους αδέρφια. Σχεστήκα αδέρφια.
4: Πηγαλιτός ή τραχοτσίλο.
0: Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα βάλει το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το χαλί. Πόσο να τη σπάσω να πούμε. 3, 2, 1 Go! Εδώ είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για ακόμα ένα πρωινό. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Κάποιος να μας τον εσυστήσει. Προσοχή στη λέξη γιατί είναι λίγο παράξενη. Το σεις στην αρχή να γραφτεί παρακαλώ. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, η Ιωάννα που λέει καλημέρα όλη μέρα και από μένα ψηλό μουσά το ερωτικό αγόρι. Σταμάτα, η Ιωάννα. Ξύπνησα κι εγώ και μόλις μπήκα στην παρέα σας. Σοβαρά. Τοκ. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, Ιωάννα μου. Δηλαδή μπήκες, βγήκες. Κοίτα να δεις, όταν είσαι on the receiving end είναι τελείως διαφορετικά. Παιδιά, η Ιωάννα έχει μπει στην παρέα μας. Έμπαινε. Έχει μπει, τώρα το κλείνει κιόλας. Κοίτα να δεις. Ο φίλος ο Κώστας που λέει, α, ωραίο λέει το μπάνιο το πρωί. 2 ώρες μπάνιο κάθε πρωί και σφιγγοχαλαρώνεις. Τα κρατάμε λέει, δεν κατουράμε. Καλημέρα. Δηλαδή εσύ Κώστα μου κάθεσαι 2 ώρες, βλέπεις τα νερά που τρέχουνε, κατουριέστε πρωί πρωί και τα κρατάς. Γιατί δεν μπορείς και να τα κρατάς και να κατουράς. Δηλαδή τι στο απαγορεύει αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Δεν πάτε καλά. Πρωί πρωί να πούμε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κουνηθούμε να δούμε πού είμαστε, ποιοι είμαστε, αν είμαστε. Να και ο Ιωάννης. Όσοι προγραμματιστές λέει χρειάζονται για να αλλάξουν μία λάμπα, κανένας, είναι πρόβλημα hardware. Μαρίτα λέει, έλα πες την αλήθεια, σε έχουν προσλάβει λέει από την περιφέρεια Αττικής. Μη λες τώρα γιατί στυλιτεύεις με παράξενο τρόπο να πούμε και ηρωνεύεσαι, το περιφέρεια τι το θέλει. Έχει και αυτή την περιφέρεια. Μπορεί να είναι σαν της Αττικής. Αλλά αφού βλέπεις την πάει βόλτα. Για να σημειώνεις τυχόν ελλείψεις στις υποδομές. Αυτό που έκανες τώρα είναι body shaming, Ιωάννη μου. Δεν πειράζει που η μία κολότσια επί της Μαρίτας έχει διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα από την άλλη. Πετάγεσαι και εσύ από πάνω και είναι άσχημο αυτό που έκανες. Αλλά και εσύ είσαι άσχημος, Ιωάννη μου. Οπότε εντάξει, έτσι σας καταλαβαίνω. Έτσι ναι, όλα καλά. Ιωάννη μου, καλημέρα.
5: Πέτρακα, Αλέξανδρε, σου καλημέρα.
0: Ναι, πρέπει να βάλεις ρήμα.
5: Σιγά μην κάθω τώρα, εγώ άψαχνω το λεξικό, θα βάλω ρήμα.
0: Ναι, φύγετε ρήμα, τι χρειάζεται, ρήμα δεν τα χρειάζεται. Θα μιλάμε με κραμπιά.
5: Δεν θα κάνουμε τα ρήματα. Άκου να δεις. Του προκρούσου. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε όπως...
0: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, το ξεχνάς.
5: Υπάρχει.
0: Δεν πάει να μου στέλνεις φυλάκια, δεν πάει να μου στέλνεις πότε είσαι ελεύθερος και μόνος σου. Δεν υπάρχει.
5: Εάν πάμε για ποτάκι εκεί που πήγε η Μαρίτα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ δεν πήγαινα στην Καρίτσι όταν δεν μπέρναγες από την Καρίτσι. Θα πάω τώρα, είσαι με τα καλά σου.
5: Πρόσεξε.
0: Ναι, ναι.
5: Θα το κάνουμε όπως στην ταινία με τον Θανάση Βέγκο, φαλακρούς μαθητής. Ναι. Εγώ θα γράφω ουσιαστικά εσύ τα ρήματα. Να θυμάστε τη σκηνή.
0: Αυτή την ηρωνία ναι. Με τη Μαρίτα στον ποπό να το κάνεις. Με την καράφλα τη δικιά μου, γιατί. Δηλαδή είναι χοντρό το αστείο αυτό, Ιωάννη μου. Τάκ!
5: Ο ποπός της Μαρίτας τώρα πώς εμφανίστηκες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 80s. 80s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Free 981, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 6 μετά τις 6, ζωντανά από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα για τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Μην κάνοντας τίποτα περισσότερο από το να μεταδίδουμε τραγούδια που έχουμε λατρέψει.

Imagination, Just an Illusion από το 1982. 21 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Copy paste με αύριο ο καιρός. Δηλαδή ό,τι είδατε σήμερα ακριβώς τα ίδια αύριο. Έτσι λίγο συννεφιά, λίγο ήλιος. Παρατηρώ μια μικρή πιθανότητα μετά τις 8 το βράδυ να έχουμε κάποια ψυχάλα εδώ στην Αθήνα. Αλλά αυτά, τίποτα σπουδαία πράγματα. Σας θυμίζω free981.fm, ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Και κάτω δεξιά θα βρείτε το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Classic Hits Radio. Free 98.1.

1983, Grandmaster Flash, The White Lines. Όσοι γίνεστε αυτήν την ώρα με αυτοκίνητο στους δρόμους της πόλης, θα σας εκπλήξει ευχάριστα η κάθοδος του Κηφισού. Μόνο η κάθοδος όμως. Αμφότερα ρεύματα από λεωφορείο Αλίμου μέχρι και Πειραιά. Μόνο η άνοδος της λεωφόρου Μεσογείων, αυτό το ρεύμα προς Αγία Παρασκευή δηλαδή. Όδος Παντησίων μια χαρά είναι και αυτή. A businessman is caught with 24 kilos. He's out on bail and out of jail. Λεωφόρος Βεϊκού επίσης πολύ καλή. Λεωφόρος Γαλατσίου και αυτή αχαρνών σε εξαιρετική κατάσταση. Λεωφόρος Αθηνών μια χαρά, μας αρέσει. Πετρουράλι τα ίδια. Οι υπόλοιποι δρόμοι, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, χρειάζονται οπωσδήποτε καλή μουσική και κυρίως υπομονή για να μπορέσετε να το αντέξετε. Σε λιγάκι έχω να καλησπέρισω πολλούς φίλους μας.

Γιώργο, τον Γιώργο, τη Λαμπρινή, τον Κώστα, τον Κωνσταλούμο, τον Κώστα, τη Βενετσιάνα. Καλώς ορίζω επίσης την φίλη μου την Παρασκευή, τον Νικηφόρο, τη Σούλα, τον συνάδελφο Σταμάτη Κατσαρόπουλο και τη Ρένα. Τι έχω τώρα εδώ?

0: Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple, Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Παίζει για τους Νάσο και Νικόλα. Jive Bunny and the Master Mixers. Στο That's What I Like του 1989. Το Ντουμπάι προχώρησε στα εγκαίνια μιας πρωτοποριακής παραθαλάσσιας εγκατάστασης της πρώτης ιδιωτικής παραλίας στον κόσμο που λειτουργεί, με συγχωρείτε, αποκλειστικά για γυναίκες 24 ώρες το 24ωρο.
1: Μάρμαρο κολόνα μου.
0: Η παραλία Al Mamzar βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, ασφάλεια, άνεση σε γυναίκες αλλά και τουρίστριες. Ο χώρος, ξέρετε, είναι περιφραγμένος και εξοπλισμένος με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, ενώ η λήψη φωτογραφιών απαγορεύει.

0: από προσφορές για φίλους μου και ανθρώπους εδώ, ακροατές, που θέλουν να πάνε σε αυτή την περίφημη παραλία, εκεί μόνο για γυναίκες. Δεν φαντάζεστε.
1: Με το πουλάκι,
2: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
0: Λοιπόν, αφήστε τα τώρα αυτά, ξεχάστε τα όλα. Πάμε να κάνουμε μάθημα. Η λέξη drone, όπως γνωρίζετε, έχει γίνει καθημερινή στο λεξιλόγιο μας. Στα ελληνικά, πώς λέγεται όμως, ΟΕΟ. Λοιπόν, άντε, θα σας το πω για να τελειώνουμε.

Τα drone, να σας πω γενικά, πρόκειται για υπτάμενα οχήματα που λειτουργούν χωρίς πιλότο στο εσωτερικό τους. Στα αγγλικά, η λέξη στην κυριολεξία σημαίνει κυφίνας, το drone, έτσι. Αλλά έχει και δεύτερη σημασία το μονότονο και επίμονο ήχο. Η ονομασία, να ξέρετε, προήλθε από τα πρώτα στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία παρήγαγαν δυνατό και μονότονο ήχο κινητήρα κατά την πτήση τους. Αυτό είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Είναι ο Frankie Valli στο Can't Take My Eyes Off You. Είχε παίξει και στην ταινία Ο Ελαφοκυνηγός.

0: Καλωσορίζω τον φίλο μου τον Μανώλη. Καλησπέρα πάνω από έναν κίτρινο μαύρο πρωταθλητή. Καλώς τον, ναι. Καλωσορίζω Σόφη και Νικόλα. Άλλοι πρωταθλητές από εκεί. Γενικά έχουμε γεμίσει από πρωταθλητές και πάμε τώρα στον κόσμο των γλυκών, ο οποίος μαζί του αλλάζει και διαφοροποιείται ένα ολόκληρο επιχειρηματικό μοντέλο που για δεκαετίες, να ξέρετε, στηριζόταν αποκλειστικά στα παιδιά. Πλέον οι ιδιοκτήτες των ζαχαροπλαστείων διαπιστώνουν ότι οι βασικοί τους πελάτες δεν είναι τα παιδιά πλέον, αλλά οι μεγάλοι, οι οποίοι αγοράζουν πλέον πράγματα για τον εαυτό τους. Βρε σατανάδες, έχετε βάλει κάμερες και με κατασκοπεύετε.
1: Λέει είσαι του σατανά, ντροπή σου, λέει είσαι το όργανο του διαβόλου.
0: Αυτό ακριβώς. Η τάση αυτή, να ξέρετε, αποτυπώνεται και στην αγορά των καταστημάτων, που όλο και περισσότεροι ενήλικες στέκονται στην ουρά και γεμίζουν σακούλες με προϊόντα που συνδέονται με αναμνήσεις από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό.

0: Πολωνία θα πάμε τώρα, να ξέρετε. Εκεί θα πάμε έξω από την πόλη Ζαλάγκερσκ. Εκεί λοιπόν, να ξέρετε, βρίσκεται ένας ολοκένουργιος κυκλικός κόμβος, ο οποίος δεν συνδέεται με κανενός είδους οδική διαδρομή. Είναι ο διάσημος πλέον κόμβος, κυκλικός κόμβος της Ουγγαρίας, που μοιάζει με υποδομή ανομαλία. Κοιτάζοντας τον από ψηλά, φαίνεται σαν κάποιος να τον έχει πετάξει στη μέση του πουθενά και απλώς να τον ξέχασε. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί το αποτέλεσμα αποτυχημένων κυβερνητικών υποσχέσεων. Εμένα πιο πολύ μου μοιάζει με δουλειά Μιζούλας.
1: Εμείς, γιατί κοίταξε στην τέτοια αρχή, ούτε και κοιτάξε αυτή, δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ήσαν μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε. Αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε,

Καλησπέρα στη Βουλγαρία, στην Μπάγκα Ράγκα. Καλά το λέω, Μιχάλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Free981.fm. Κάτω δεξιά θα βρείτε το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι έχω τώρα εγώ? Α, ναι, το αγαπημένο σας.

Το καλύτερο sex bomb για αυτή την ώρα να σας πω ότι είναι αυτό που μου στέλνει σε φωτογραφία ο φίλος μου ο Γιώργος. Έχει λοιπόν εδώ, τι είναι αυτό, μια πιατέλα, πώς το λένε, που έχει μέσα πάρα πολύ παγωτό red velvet, το οποίο, ναι, παιδιά, είναι για πολύ σεξ αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Και μου αρέσει ιδιαίτερα. Θα ήταν επικοδομητική η συζήτηση μαζί σου, Γιώργο, τέτοια ώρα. Και θα ήθελα να την κάνουμε κάποια στιγμή. Τι είναι αυτό, Γουάμ? Καλά που το θυμήθηκες. Classic Hits Radio 98.1.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Δύο λεπτά μετά τις 7 είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα 19 Μαΐου 1945. Στο Λονδίνο γεννιέται ο Πιτ Τάουνσεντ. Είναι δημοφιλής βεβαίως για την συμμετοχή του ως κιθαρίστας στους Who. Έχει γράψει μερικά από τα καλύτερα τραγούδια τους. Έχει κερδίσει βραβείο Grammy για το άλμπουμ των Who, Tommy. Έχει κερδίσει Brit Award παρακαλώ και για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Θεωρείται από τους σημαντικότερους κιθαρίστες και τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Αυτό το Face the Face που ακούμε τώρα να παίζει από κάτω είναι μια δουλειά του από το 1985, όταν πλέον είχαν διαλυθεί ήχου.

Πάρα πολύ καλά, κουμπάκι χρονομηχανής. Τώρα πάμε στις 19 Μαΐου 1951. Σαν σήμερα, στο Queens, στη Νέα Υόρκη, γεννήθηκε ο Τζόι Ραμόν. Βεβαίως ήταν τραγουδιστής στους Ραμόνς. Σας θυμίζω ότι οι Ραμόνς αναφέρονται συχνά ως το πρώτο punk συγκρότημα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, όσο θα θέλαμε τουλάχιστον εμείς, αλλά θεωρώ ότι επηρέασαν το κίνημα της punk σε Αγγλία και Αμερική πάρα πολύ. Βεβαίως το όνομα του Τζόι Ραμόν μαζί με το λοιπόν υπόλοιπο μελών του συγκροτήματος έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame.

Καλωσορίζω Johnson and Father, Ed Ηλία. Καλά το είπα, καλά το είπα. 19 Μαΐου τώρα 1949. Στο Ντάλλας, στο Τέξας, γεννήθηκε ο Dusty Hill, μπασίστας και τραγουδιστής των ZZ Top. Ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969. 18 άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει μαζί τους. Βεβαίως το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τον υπόλοιπο.

Κουμπάκι χρονομηχανής τώρα, 19 Μαΐου 1978 παρακαλώ, οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ στη Μεγάλη Βρετανία με τίτλο Sultans of Swing. Ηχογραφήθηκε στα Basic Street Studios με κόστος μόλις 120 λίρες.

με τη βοήθεια της χρονομηχανής μένουμε στις 19 Μαΐου, αλλά αυτή τη φορά πάμε στο 1984. Εκεί συναντάμε τους Ultravox με το single Dancing With Tears In My Eyes, το οποίο σαν σήμερα κάνει ντεμπούτο στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 29. Τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε μέχρι το νούμερο 3, νούμερο 108 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταφερόμαστε τώρα στις 19 Μαΐου 1952, γιατί σαν σήμερα, στο Trenchtown στη Τζαμάικα γεννήθηκε η τραγουδίστρια, μοντέλο και ηθοποιός Grace Jones. Grace Mendoza, να θυμάστε, είναι το πλήρες όνομά της. Έχει κυκλοφορήσει 10 στούντιο άλμπουμ. Η πρωταγωνιστή σε περισσότερες από 18 ταινίες, μεταξύ αυτών Conan O'Bar,

Αφήνουμε πίσω μας την Grace Jones και πάμε στις 19 Μαΐου 1986. Ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Show. Παραγωγός του άλμπουμ είναι ο Daniel Lanois. Το άλμπουμ θα χαρίσει 2 Brit Awards στον Peter Gabriel το 1987, ενώ το Sledgehammer θα πάρει βραβείο Best British Video.

Πάμε στις 19 Μαΐου 1979. Εκεί λοιπόν οι Supertramp βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200 με το άλμπουμ Breakfast in America. Θα ακούσουμε το ομότιτλο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ένα μετά τις 7 ζωντανά στο Free 91 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8.

0: Σας θυμίζω στις 8 ακριβώς θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου να μας πάει μέχρι τις 10. 10 θα δώσει σκυτάλι στον Αλέξανδρο Πέτρακα μέχρι τις 11. Και αυτός με τη σειρά του στο Σταμάτη Κατσαλόπουλο, ο οποίος θα μας πάει μέχρι τη 1.
1: Athens Free Radio στους 98.

Εμείς θα συναντηθούμε πάλι αύριο στις 6 το απόγευμα. Όπως σας είπα, σε λιγάκι θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Μέχρι αύριο να θυμάστε ότι πρέπει να κοιτάτε πολύ με νόημα και με τρόπο τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Συνεννοηθήκαμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Ακριβώς αυτό, is like the wind, από την Άννη, η δική της εκδοχή. Φυσικά η αντίστοιχη, μάλλον η πρωτότυπη μπαλάντα, είναι από τις πιο αγαπημένες μπαλάντες ever, νομίζω, πέρα από μένα αλλά και σε εσάς. Καλησπέρα σας, Athens Free Radio πάντα, 98,1, Are You From The Past, με τη Μαρίανα Ρίζου για τις επόμενες 2 ώρες, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Και αυτό φυσικά ήταν το Midnight City από τους M83. Έχει χαρακτηριστεί σαν μελαγχολικό και παράλληλα αισιόδοξο. Και θα συμφωνήσω, έχει μια μελαγχολία αλλά έχει και κάτι ελπιδοφόρο στη μελωδία. Μας έρχεται από το 2011, από το Hurry Up We're Dreaming. Αυτό ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Και μας αρέσει πολύ να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους εσάς εκεί. Μας ακούτε φυσικά από το 98,1, αν είστε στην Αθήνα, στην Αττική. Μας ακούτε βέβαια και από το site Free FM. Κάπου εκεί θα βρείτε το play. Κάπου πιο δίπλα θα βρείτε και το μηνυματάκι. Έτσι μπορείτε να μας στείλετε και μήνυμα. Και να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντίνο, στο Σταύρο, με την τεχνική του υποστήριξη που είναι πάντα εδώ για μας και είναι και για σας εκεί Δευτέρα και Δετάρτη 10 με 12 με μουσικές και πολλές γνώσεις. Καλησπέρα στην Ελένη, στην Ιφηγένεια και στην Εύη και τα υπόλοιπα μετά.

Και αυτή είναι η SDH, Semiotics Department of Heteronymous, από εκεί βγαίνει, που ας πούμε ότι σημαίνει τμήμα των ετερονύμων, δηλαδή τμήμα σημειωτικής το αναφέρει, αλλά τέλος πάντων έχει να κάνει, αναφέρεται ουσιαστικά στο Φερνάντο Πεσόα, ένα ποιητή που έγραφε έτσι από πολλές διαφορετικές φανταστικές προσωπικότητες, σαν να ήταν άλλοι άνθρωποι, σε πρώτο πρόσωπο δηλαδή. Το τραγούδι που ακούσαμε λέγεται Talking Dreams και έχει να κάνει με τη συναισθηματική απόσταση, έτσι τα goodbye που λέμε καμιά φορά, οπότε δεν χρειάζεται συστάση για το επόμενο. Έχει να κάνει με goodbye, αλλά έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Είναι το Extended Remix, αν δεν το έχετε αναγνωρίσει ακόμα, αυτός είναι ο λόγος. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε.

Αυτό είναι που σου κρατάει το δυνατό για το τέλος. Ήτανε το Crime Wave. Είστε στο Athens Free Radio, 8 και 39 προς και 40 λεπτά. Αυτή είναι η ακρίβεια εδώ. Άρεσε πολύ η διασκευή του στις Like the Wind που ακούσαμε πρώτο κομμάτι σήμερα στην Ελένη, οπότε στο στέλνουμε Ελένη. Αυτό για κάποιο λόγο πιστεύω θα αρέσει στο Γιώργο, οπότε το στέλνω στο Γιώργο.

Και αυτή φυσικά ήταν η Labyrinthier με το Wildflowers. Από το 2011 μας έρχεται. Οι ίδιοι να έχουν ανέβει αρκετά, έχουν κρατήσει αρκετά χαμηλό προφίλ. Αλλά από warm synth και κατάσταση τέτοια, πάμε να μετακινηθούμε λίγο. Εσείς εκεί θα μείνετε δηλαδή στη θέση σας, αλλά θα μετακινηθούμε μουσικά εννοώ. Σε αυτή την αγαπημένη εκδοχή του Here She Comes Again από τους Rockshop, οι οποίοι by the way μας έρχονται 5 Ιουνίου και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.

Και παρότι ήδη πες με ό,τι μας είπαν το street, έχουμε πληροφορίες από Πολεοφάλιρο, Άλυμο, προς τα εκεί τέλος πάντων, ότι έχει ένα ψιλόβροχο και ότι θέλει αρκετή προσοχή. Ψυχραιμία, αλλά και προσοχή θα πω. Λοιπόν, αυτό ήταν το Nova Spirit Remix. Φυσικά το έχουν πει και οι Ramstein, είναι εξίσου όμορφα. Αλλά εντάξει, στους τυπές έχουμε μια δυναμία. Αυτό είναι το Dance With Somebody, που κάποτε το ακούσαμε από Mando Diao και τώρα από αυτούς θα το ακούσουμε, αλλά σε μια ιδιαίτερη εκδοχή, η οποία πάει κάπως έτσι.

Και αυτό ήταν το remix του Φαφού πάνω στο Honey του Μόμπι με τη συμμετοχή και Κέλλης. Για τη συνέχεια όμως έχουμε κάτι πολύ αγαπημένο. Όσοι ακούτε συχνά ξέρετε ότι τον αγαπάμε. Λέγεται Lord & Master, μας έρχεται από το Λονδίνο και θα μας πει για το Λονδίνο ή για την ευρύτερη περιοχή, This England, μας λέει. 3 χρόνια έκλεισε που έχει βγει και το αγαπάμε το ίδιο. Να το στείλω στην άλλη Ελένη. Έχουμε 3 Ελένες για να μην μπερδεύεστε.

και με αυτό το αγαπημένο το Δημήτρη να του πούμε καλησπέρα, ο οποίος έχασε το τένις από ό,τι μας ενημερώνει λόγω βροχής. Δεν πειράζει, ακούσε καλή μουσική. Κάθε τέτοια μέρα, τέτοια ώρα έχει τένις, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό είναι από τα αγαπημένα του κομμάτια, αλλά από ό,τι βλέπω αυτό αρέσει πολύ και στον Κωνσταντίνο. Και κορυφαίο θα πω, αρέσει πολύ και στην Κωνσταντίνα. Οπότε, παιδιά, το στέλνω και στους τρεις. By the way, για τον καιρό έτσι μας έχει λίγο κακοφανεί. Εμένα όχι τόσο, η αλήθεια είναι, μ' αρέσει αυτός ο καιρός. Αλλά να πω υπομονή, γιατί είναι θέμα ημερών να αλλάξει όλο αυτό, να αρχίσουν και τα θερινά σινεμά και να τα χαρούμε έτσι πολύ. Θα σας πω και μερικές ταινίες που έχω σημαδέψει μετά από αυτό το αριστούργημα όμως.

Και αν αυτό σας άρεσε πολύ, φανταστείτε θα γίνει στις 14 Ιουλίου που έρχεται από κοντά. Florence and the Machine, υπέροχη μοναδική. Νομίζω ότι και φέτος ήταν υπέροχη, όπως σε κάθε εμφάνιση. Εφόσον καταφέρνει και το περνάει σε βίντεο, αν δείτε κάποιο live, φανταστείτε τι γίνεται από κοντά. Εκτός από το προβληματισμό όμως με τις συναυλίες που έχουμε, για πολλούς υπάρχει προβληματισμός και στα θερινά σινεμά, γιατί έχει πάρα πολλές ταινίες. Είμαι μία από αυτές που προβληματίζομαι για το τι να πρωτοδώ. Η πρώτη μου επιλογή νομίζω αυτή την περίοδο είναι το αυτόμα της τηλεφωνητής, είναι γαλλική κωμωδία. Μετά εντάξει, υπάρχει και το Devil Wears Prada, για κάποιους που έτσι τους αρέσει το απλό στυλ. Επίσης το Dog of God νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό, είναι animation. Για πιο, έτσι, πιο σκοτεινά πράγματα υπάρχει και το Amnet, υπάρχει το Ανάμεσα σε τρεις ζωές, υπάρχουν πάρα πολλές ταινίες αυτήν την περίοδο. Όσον ούπως σε λίγες ημέρες που θα φτιάξει ο καιρός, είναι σε θερινούς όλα.

Ακριβώς αυτό, και είναι μία από τις ελάχιστες διασκευές που μπορώ να πω με όλο μου το θάρρος ότι μου αρέσει περισσότερο από το original. Έρχεται από τους Pale Meridians. Μας το χάρισαν πριν από 3 περίπου χρόνια. Μας το χάρισε και η Βαμπιτρέλα στη δική της εκπομπή, εγώ εκεί το άκουσα. Η Βαμπιτρέλα την ακούτε κάθε Κυριακή εδώ στο Athens Radio 8 με 10. Και να την ακούτε γιατί ακούστε και θα δείτε.

0: Και αυτό φυσικά ήταν ακριβώς αυτό, σε τη Σιν. Από το TikTok φυσικά το ακούσαμε πρώτη φορά, αλλά δεύτερη φορά το ακούσαμε από αυτούς, από το Solar Fake. Και μας άρεσε επίσης, μιλάει για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε εσωτερική σύγκρουση και δεν ξέρει αν πρέπει να αλλάξει ή να μείνει όπως είναι. Υπάρχει πίεση από έξω, υπάρχει εσωτερική ένταση που το σπρώχνει να κάνει κάτι άλλο και κάπου εκεί το πράγμα ξεφεύγει και το Such a Shame είναι το σχόλιο του πάνω στην όλη κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε όμως και Diorama με τα δικά του σχόλια.
1: Almighty God. And still, the men chatted pleasantly and smiled. Was it possible? They heard not? Almighty God. No. They heard. They suspected.

Και σε αυτήν εδώ την απόλυτη ατμόσφαιρα, από μια μεγάλη καλησπέρα στη Φλόρα. Αυτό το Dancing Dark και πολλά άλλα girl. Καλησπέρα Φλόρα. Τις άρεσαν οι MDMC που άρεσαν και στο Γιώργο. Οπότε παιδιά, σας το στέλνω και σας συστήνω να τον ψάξετε.

Για πάντα αγαπημένοι Sisters of Mercy, Dominion Mother Rossi, άρεσε στη Φλόρα, άρεσε και στον Κωνσταντίνο, το δεύτερο Κωνσταντίνο. Παιδιά, έχουμε μπλέξει και σε δύο μέρες γιορτάζεται κιόλας. Για τις προηγούμενες δύο ώρες ήταν το Arby from the Past, Μαριάννα Ρίζου, επιλογή μουσικής και στο μικρόφωνο. Εσείς όμως μένετε εδώ, σε 2-3 λεπτά έρχεται ο Αλέξανδρος Πέτρακας με το Μυθολόγιο. Και σε 1 ώρα και 2-3 λεπτά έρχεται ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και την επόμενη τα λέμε, 8 με 10 εδώ στο Athens Free Radio. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Αυτό είναι το. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κονσέρβα είναι, αλλά δεν πειράζει. Από που και αν προέρχεται. Αυτό λοιπόν είναι το εισαγωγικό μας, το κουδούνι. Ένα ακόμα από τα τραγούδια που δεν θα ακούσουμε στους Pet Shop Boys, αλλά μην αρχίσω να βρίζω από τώρα. Θα βρίσουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας καλησπερίζουμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Για μία ακόμα φορά βάρεσε το κουδούνι μας και ξεκινάμε να κάνουμε αυτή την παλαβή διαδρομή που κάνουμε ανάμεσα στα σοκάκια της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Κάθε τρίτη βράδυ το κάνουμε αυτό, από τις 10 μέχρι και τις 11. Παίρνουμε από μέσα μία ή παραπάνω διηγήσεις, αναλόγως πώς μας παίρνει η ώρα, και τις παρουσιάζουμε εδώ με ένα ξεχωριστό, μοναδικό τρόπο. Είναι αυτά, ξέρετε, που κάνουν αυτονταχτυρντή όλοι. Είμαστε καταπληκτικοί, υπέροχοι. Επίσης, να σας πω ότι τα ελαττώματά μου είναι ότι είμαι ευαίσθητος, εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και παγκόσμια ειρήνη. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Σας θυμίζω, καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, αν σας φανεί κάτι έτσι εντυπωσιακό, αν κάτι το point τάχει και δεν το προλάβετε, και φυσικά αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που είναι πολύ πολύ πιθανό, είναι και το ωραίο δηλαδή στην όλη υπόθεση, μπορείτε πανεύκολα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και εμβόλυμα σε όλα όσα λέμε και εξιστορούμε, θα πούμε και τα δικά σας. Αφού βέβαια για αρχή πάμε να πάρουμε τις απουσίες, παρουσίες. Ακόμα δεν έχετε 3 χρόνια. Πόσα είναι το μυθολόγιο? Πρέπει να είμαι ο μοναδικός που δεν ξέρει πόσα χρόνια κάνει τις εκπομπές του. Αλλά δεν πειράζει. Είναι καλύτερα αυτό. Ούτως ή άλλως το έχω ξεπατικώσει από τον Σταύρο, ο οποίος έχει κρίση μέσης ηλικίας. Ο γιατρός είπε Αλτσχάιμερ, αλλά του το φέρνουμε λαού-λαού. Τέλος πάντων. Όσα χρόνια κι αν είναι, εγώ και πάλι δεν το θυμάμαι. Οπότε όλα καλά, όλα ανθυρά. Απουσίες παρουσίες θα τις πάρουμε σε λίγο. Πάμε να χαιρετήσουμε αρχικά όλους όσοι είσαστε εδώ στο τεράστιο αμφιθέατρο. Είμαστε μυριάδες μυριάδων λυσασμένοι για μυθολογική γνώση για μία ακόμα φορά. Αρχικά περνάμε εδώ στα μπροστινά, στα VIP's θρανία της εκπομπής, όπου στο μπροστά βρίσκουμε για ακόμα μία φορά την μεγάλη θεματοθέτη, τροφοδότη, φαν και διάφορα άλλα πράγματα εδώ της εκπομπής, που είναι η κυρία Μαρία. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια, την βλέπω ότι καμιά φορά χάνεται στην συγκέντρωσή της, καθώς πρέπει ταυτόχρονα να παρακολουθεί και τον παπά στην τηλεόραση. Έχει ένα παπά, παιδιά, ο οποίος πήγε να πάρει εκδίκηση. Και αντί να πάρει εκδίκηση, έχει σκοτώσει τα αδέρφια του, τον πατέρα του, κάτι ξαδέρφια. Έχει γκαστρώσει ένα χωριό που το λένε Στρούγκα, Στέρνα, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτό είναι να πάρουν εκδίκηση άλλοι. Πείτε του. Τέλος πάντων. Και. Έχει φτιάξει όμως, πρέπει να την καλησπερίσουμε, γιατί σήμερα έφτιαξε καταπληκτικά μακαρόνια με κιμά. Στα οποία βέβαια εγώ, επειδή δεν τρώω το κιμά, αναγκάστηκα και έγλυφα τη σάλτσα. Το έχω πάθει βέβαια, είμαι συνηθισμένος, το έχω πάθει και με γκόμενα λουνού. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Αριστερά όπως μπαίνουμε, δεξιά όπως βλέπετε, κάθεται η τριμισάποδη δαιμονική πινσεροειδής 4 κιλά Λάρα, η οποία είναι λυσασμένη για μυθολογική γνώση, αλλά έχει μπει κάτω από την κουβέρτα της, μονάχη της με το μυαλό της. Εδώ πίσω από μένα, στα υπόλοιπα VIPs, είναι ο Ραμόν, φρεσκοκουρεμένος, έχει γίνει σαν μπρόβατο, και ο Μέρλιν που έχει χώσει τη μούρη του στον ποπό του Ραμόν. Δεν τους λέω τίποτα, γιατί εντάξει τα σκυλιά μπορεί να είναι καλό. Το έχω κάνει και εγώ, που σας έλεγα, με την κόμενα ενός αλούνου. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω. Ακριβώς απ' έξω είναι ο Σούλης, ο οποίος κάθεται και βρέχεται το ηλίθιος μόνος του. Είναι η Μαγδάλο, η οποία καθημερινά έρχεται και της κάνουμε delivery μισό κλίμα. Έχουμε τον Κουτσό, έχουμε τη μάνα Κουτσού, έχουμε και τον καινούριο που δεν τον βλέπουμε. Έχουμε τον Γιδοβίζη που θα έρθει κατά τις 4 η ώρα, το μεταναστευτικό πουλί που έχει το απίστευτο ερωτικό κάλεσμα με το οποίο συνταυτιζόμαστε οι περισσότεροι άντρες μέσα του. Δηλαδή την ώρα που πάτε εσείς να την πέσετε απελπισμένοι στην άσχημη, το υποσυνείδητό σας κάνει ως εξής. Ακριβώς αυτό, δεν σας κάνω πλάκα, είναι το μεταναστευτικό πουλάκι που ονομάζεται Γιδοβίζη και μας κάνει έτσι την τιμή και περνάει το βράδυ για να ερωτοτροπήσει. Εγώ έχω κλειστά τα παράθυρα, καλού κακού, μην έχουμε να πούμε και κανένα προβληματάκι. Έχουμε κουκουβάγες, νυχτερίδες, έχω και ένα παχύσαρκο σύχαμα εδώ σε σαύρα, ένα μολυντήρι, ο οποίος βγαίνει, με κοιτάει και ξαναμπαίνει μέσα. Όλοι αυτοί είναι λυσασμένοι για μυθολογική γνώση στα μπροστινά θρανία. Προσπαθούμε να τραβήξουμε ακροματικό, τα ξέρετε, από που να είναι. Δεν μας νοιάζει αν είστε Homo sapiens ή οτιδήποτε, αρκεί να ακούτε την εκπομπή. Το νούμερο να μετρήσουμε. Και πάμε να δούμε ποιοι είσαστε εδώ στην αρχή. Να, ο Κωνσταντίνος που λέει καλησπέρα δάσκαλε,
Πες μου ότι ο Ραμόν δεν έφταιγε, λέει, για τις οσμές στα νότια προάστια. Όχι, δεν έφτασαν μέχρι εκεί γιατί στερεοποιήθηκαν εδώ και διέλυσαν το ιγμόριό μου. Θα το αναλύσουμε αύριο το πρωί. Τι είναι αυτή η παράξενη μυρωδιά, που δεν είναι μόνο στα νότια, από ό,τι έμαθα. Υπάρχει και αλλού φυσάει παράξενα. Αλλά αύριο το πρωί στον τηγανιτό φραπουτσίνο θα τα αναλύσουμε. Εγώ είμαι συνηθισμένος, δεν με νοιάζει. Αν έχετε φάει πριτσάκι από το Ραμόν, δεν σα ακουμπάει τίποτα. Να και ο Τζόρτζ που λέει καλησπέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Χτύπησε ο κόδων, λέει. Βγάζουμε αδιάβροχα και μπαίνουμε για μάθημα. Αδιάβροχα. Ρε Τζόρτζ, αντρικάρεσαι που βγαίναμε στη βροχή, μπαίναμε μέσα να πούμε να κάνουμε αρχαία τρίτη ώρα και μετά γυρνάγαμε με πνευμονία ένα μήνα σπίτι να πούμε με αναρωτική. Αντρικά, όχι αδιάβροχα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία και όλα τα VIPs, παιδιά. Θα τους τα μεταφέρω, τα ακούνε. Δηλαδή, ούτως ή άλλως. Πού είναι η μανιακή με το τρανζιστοράκι σήμερα? Τι έγινε, θα τους βάλω απουσία. Λοιπόν, να και η Αρχοντούλα που λέει καλησπέρα, teacher. Θα κάτσω στο πρώτο τελευταίο θρανείο. Α, άρα ο τελευταίος μπορεί να κοιτάει. Για να κάνω και άλλες δουλίτσες, λέει, καθώς ακούω και να μην με βλέπεις, αλλά μην το πεις πουθενά. Μα εννοείται, Αρχοντούλα, δεν το πούμε πουθενά. Αυτό είναι ένα παλαβό μυστικό. Θα το ξέρουμε μόνο εγώ, εσύ και ο από πίσω σου, ο οποίος δεν θα ξέρει τίποτα άλλο. Είναι καταπληκτικό. Και ο φίλος μας εδώ, ο Immortal Fluffen, Stufen, Fluffen. Καλησπέρα, αγαπημένε δάσκαλε. Έχω χαθεί καιρό, λέει τώρα, γιατί άλλαξα δουλειά. Έλα ρε εσύ. Και λέγαμε πού είναι ο Immortal Fluffen, Stufen. Ερχόντουσαν mail εδώ. Dick pics είχαμε γκώσει. Άμα τον δεις, στείλ του τεστ. Τι να κάνουμε. Όλα καλά όμως. Εύχομαι να είναι όλα καλά. Πλέον έπιασα τα ρήφα, λέει, και θα σε ακούω από εκεί. Τι έπιασε τα ρήφα? Έχεις κολλήσει ταξιτζή? Είναι κάτι καινούριο, γιατί τώρα έχουν βγει όλα τα παλιά. Έχει έμπολα, έχει βουβονική πανούκλα. Σας το είπα, πηγαίνουμε ολοταχώς πίσω προς το Μεσαίωνα. Πάρα πολύ θα τα ξαναζήσουμε. Για να μην εμπιστευόμαστε μόνο όσα έχουν γίνει εγγραφές στα βιβλία ιστορίας. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές και πρέπει να πάμε κι εμείς να δούμε τα πρισμένα καλαμπαλίκια, να πούμε, των Μεσαιωνικών που ήταν βρωμιάριδες και κολλάγαν ένα στον άλλον. Λοιπόν, να και ο Κώστας που λέει καλησπέρα, δάσκαλε, με τα χρυσά μυαλά. Πιάσαμε στασίδι σήμερα. Πού ψέλνεις, αγόρινα μου? Σε λάθος έδωσα έχεις μπει. Από νωρίς την τάξη, λέει, λόγω βροχής, λυσασμένη για μυθολογική γνώση, ιδίως η Μάντι, λέει, που αν και φαινομενικά κοιμάται, ακούει ανελιπώς. Χαιρετισμούς και σε όλους τους VIPs και μας έχει στείλει εδώ τη φωτογραφία της Μάντι. Είναι το τετράποδο. Τετράποδη φίλη που φιλοξενεί τον Κώστα και τη σύντροφο Κώστα. Και ακριβώς απέναντι στην ντουλάπα των παιδιών υπάρχει ένα φόρεμα χαροκαμένης μυρολογίστρας από το 1940. Κώστα μου, αναγκαστικά τώρα σε έχει ρίξει αντιξοότητα, να πούμε, στα εξτραδάκια. Το φοράς και πας και κλαις το μακαρίτι. Δηλαδή, παράξενο αυτό. Ελπίζω να μην σου πάει. Η Μαριάννα που λέει και προηγήθηκε και όλα στις εκπομπής μας, έκανε το lead-in, πώς τα λένε αυτά. Καλή εκπομπή, λέει, λιτά και απέριτα. Τι έχουμε, λέει, με τους Pet Shop Boys? Άσε τα παιδιά ήσυχα. Τα παιδιά να τα αφήσω. Αυτοί γιατί έρχονται? Και δεν με νοιάζει που έρχονται αυτοί. Με νοιάζει που έρχονται αυτοί και δεν έρχονται Judas Priest. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις τώρα. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Να τους διώξουμε αυτούς, να πάρουμε μία το Halford, να του πούμε έχουμε κενό. Τους πλακώσαμε το ξύλο, τους κλωτσάγαμε, ας πούμε, από εδώ από εκεί. Οπότε ελάτε. Μα. Να και η Μαρίτα που λέει καλησπέρα, πανέμορφη δασκαλότητα. Αυτό είναι. Ξέρεις τι, κανονικά θα έπρεπε να μου αρέσει η Μαρίτα μου, αλλά λίγο να το διαβάσεις εντάχει. Είναι πανέμορφη δυσκυλιότητα. Δηλαδή, πανέμορφη είναι η δυσκυλιότητα μόνο αν έχει προηγηθεί, να πούμε, 3 εβδομάδες πυρονοκορδέλα. Και είναι λίγο παράξενο, αλλά τέλος πάντων. Και πού να το βάλω το emoji μου τώρα? Αλέξανδρε Πέτρακα, καλησπέρα και στην κυρία Μαρία. Λέει και φυλάκια στα μουσούδια των μικρών και στο κάφκαλο της Μαγδάλος, η οποία έχει συνηθίσει και έρχεται και το απαιτεί κιόλα. Λέει τι θα γίνει, ακούς κάτι γκουπ, γκαμπ, ντουπ. Είναι που πεινάει, βαράει το κουδούνι. Και καταπληκτική είναι. Να και ο Σταύρος που λέει καλησπέρα μου σαν τη θεότητα των FM και πολλά φιλιά στην μαμά Μαρία. Είχαμε και μια ιατρική συζήτηση έτσι λίγο πιο πριν. Και υποστηρίζει εδώ, ρε Pet Shop Boys λέμε. Εντάξει Σταύρο μου, το ξέρουμε όλοι αυτές τις σεξουαλικά γενετικές καταβολές σου, αλλά δεν πεταγόμαστε να πούμε απάνω. Άλλοι είχαμε την αφίσα της Σαμάνθα Φόξ στο δωμάτιό μου, αυτό στο δωμάτιό μας, και από τα πράγματα που της κάναμε της Σαμάνθας όλοι οι έφηβοι, αυτή πήγε στα 60 και παντρεύτηκε μια γκόμενα. Δηλαδή το βλέπεις. Μακαρόνια τρως, λέει, ή ρουφάς με καλαμάκι τη σάλτσα? Τα μακαρόνια τα τρώω και αν είναι και με τρύπα, τα βάζεις μέσα και αρχίζεις και ρουφάς σαν μολυντήρι την ενέργεια από μέσα. Καταπληκτικά ήταν, πολύ ωραία σάλτσα. Απλά δεν τρώω τον κυμά. Και η Νάντια
που λέει καλησπέρα δάσκαλε, βροχερό μάθημα απόψε, ρομαντικά. Για να σε ακούσουμε στη συνέχεια του Ηρακλή. Αχ, ρομαντικά, τι ωραία. Απαρτία είμαστε σήμερα, σημείωσε 4 άτομα εμείς. Όλοι μαζί. Είσαστε εσύ, η μαμά, τα δύο παιδιά και ο κύριος που κάνει τον μπαμπά. Έλα ρε εσύ, ο κύριος που έχει αποδεχθεί τις ευθύνες. Τι καταπληκτικό. Χαιρετίσματα σε όλους σας. Σας συμπαθούμε, ειδικά έτσι μαζεμένους. Και ο Τζορτζ που λέει: οι μανιακοί ακούνε από web, λέει, και στέλνουν χαιρετισμούς τους σε όλο το κρυού. Κατά λέξη μου είπαν. Δηλαδή, οι γονείς του Τζορτζ είναι κρυού. Στο είπα, Σταύρο μου, κάτι λάθος κάνουμε, αγορίνα μου. Είναι λίγο πρόβλημα. Και ο Κωνσταντίνος προσθέτει: κύριε, κύριε Αρχοντούλα, λέει, θα την κοπανίσει μετά το μάθημα. Κωνσταντίνε μου, κοίτα, αν το συνεννοηθείτε και σου αρέσει εσένα να πούμε να φεύγεις με μπλαβιασμένη τη. Να στην κοπανίσει. Τώρα, δεν ρωτάς και την Αρχοντούλα, μπορεί να μην το θέλει σήμερα να πούμε κοπανιστή. Είναι, άλλο είναι τυροκοπανιστή, άλλο είναι τυροκαυτερή. Έχει να κάνει με το τι. Αλλά να το αναλύσουμε αύριο το πρωί αυτό. Δεν το ξέρω τώρα τις ωρέξεις του καθενός. Και ο Σταύρος εδώ μας έχει στείλει. Τι καταπληκτικά γατσούλια είναι αυτά. Θυλάζουνε. Έλα ρε εσύ. Έχουμε και εμείς ο καινούριος, αλλά είναι μονάχος του και θυλάζει. Και έχουμε εδώ ένα γατσούλι που είναι πολύ θαραλέο και προφανώς έχει πάει και μυρίζει το πόδι του Σταύρου. Άρα μείνανε λιγότερα μετά. Περισσότερο γάλα για τα υπόλοιπα. Το κακόμοιρο αυτό πρέπει να είναι να το πεις αυτό το γατάκι πλατεία βάθη. Δηλαδή από μικρό φαινόντουνα. Το βλέπεις. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα έχουμε κάνει μια μικρή εισαγωγή για να καλησπερίσουμε όλους τους λυσασμένους για μυθολογική γνώση. Είσαστε πολύ περισσότεροι βέβαια και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και θα πάμε να συνεχίσουμε. Αρχικά νομίζω έχουμε που χρωστάμε τους δύο τελευταίους άθλους του φίλου μας του Ηρακλή. Και στο τέλος ελπίζω να προλάβουμε, γιατί έχουμε και κάτι εμβόλυμα με κάτι άλλο που έδιρε. Να πούμε και το πώς πέθανε και τι έγινε στο τέλος. Λοιπόν, το έχουμε αφήσει, νομίζω είχε φέρει τα βόδια του Γυριών, είχε πάει στον κήπο των Εσπερίδων και τα λοιπά και προσπαθούσε ο φίλος μας ο Ευριστέας να του βρει να κάνει κάτι δύσκολο, δηλαδή ό,τι αηδία του έβαζε να πούμε να κάνει, ό,τι είχε τέρας, κτίνος και τα λοιπά, δηλαδή του έλεγε πήγαινε σκότω στη Λερναία Ήδρα, πήγαινε πάρε το κλαπ σάντουιτς από τη χοντρή στην παραλία, δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολα. Και ο άλλος τα έφερνε εις πέρας. Δηλαδή του έφερνε και το κλαπ σάντουιτς και τη χοντρή. Δαγκωμένο απάνω, δεν τα αφήνει άλλη. Αλλά σου λέει άθλος είναι αυτό. Και μόνο που την κούνησε σαν την ξαπλώστρα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, μόλις το έκανα εικόνα και γελάω μόνος μου. Καταπληκτική εκπομπή, σας προτείνω να κάνετε κι εσείς για να γελάτε μόνοι σας πιο συχνά. Λοιπόν, καθόταν από εδώ, καθόταν από εκεί. Κάποια στιγμή ο φίλος μας ο Ευριστέας είχε μία κόρη. Άκου να δεις τώρα, κάπου θα του είχε φύγει ένα σπέρμα ξέμπαρκο να πούμε και τα λοιπά. Η οποία κόρη, ως κόρη βασιλιά, το καταλαβαίνετε του προύχοντα να πούμε, βίωνε πραγματικά την ανέχεια των υπηκών της. Σκεφτότανε καθημερινά πώς θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους ταλανίζουν, πώς θα νικήσει τον πληθωρισμό και τέτοια. Και βασικά σκεφτότανε να πούμε να πάει να πάρει καμιά τσάντα. Είχε πάρει λοιπόν κάτι τσάντες, κάτι αυτές που πώς τις λένε, τις μάρκες και τα λοιπά. Είχε καμιά πεντακοσαριά τσάντες μέσα στο σπίτι. Δεν λέμε για την Άντια, μια άλλη που ήταν πιο πριγκίπισσα και από την Άντια και από τον Πάνο. Λοιπόν, και γυρνάει στο πιο πριγκίπισσα και από την Άντια και από τον Πάνο. Λοιπόν, και γυρνάει στον μπαμπά και του λέει: μπαμπά, να σου πω κάτι. Κοίτα να δεις,

να πούμε με αλάδωτες, να σε αντιμετωπίζει ο κόσμος, να πούμε σαν πιτόγυρο και λιγότερο σαν γκόμενα. Έλα ρε μπαμπά, θέλω κάτι τη μαλφές, κάτι που να το έχω μόνο εγώ. Τη λέει ο άλλος, μα έχεις ήδη την κρεατοελιά στη μούρη, η οποία έχει φυτρώσει και θα την, του χρόνου θα κάνουμε. Όχι τέτοιο μπαμπά, του λέει, θέλω κάτι τη μαλφές, θέλω να το έχω μόνο εγώ, να με βλέπουν και να με αγαπάνε μόνο. Ανοίγει ένα περιοδικό μόδας τότε, το Marie Claire, το Madame Figaro, τη Σούπερ Αγορίνα, δεν θυμάμαι, τα διάβαζα εγώ αυτά, και τη Μανίνα και το σιδερότυπό της από μέσα με τους Duran Duran. Τέλος πάντων ανοίγει και βλέπει, παιδιά, ότι το πιο τιμαλφές μοδάτο της εποχής ήντουνα η ζώνη της Ιπολίτης. Πω πω, παιδιά, ξεκινάει να πούμε μπαμπά, θέλω ζώνη πολίτης, μπαμπά, θέλω ζώνη πολίτης, μπαμπά. Δηλαδή το έχω δοκιμάσει και εγώ με τον μπαμπά μου, αλλά νομίζω δεν μου την αγόρασε ποτέ. Τέλος πάντων, φιλιά μπαμπά, σε ευχαριστώ που δεν μου την πήρες και ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, τι να κάνει, παιδιά, τον έπρεξε τον Ευριστέα. Μπαμπά, θέλω τη ζώνη της πολίτης, μωρή, ζώνη είναι αυτή, δεν είναι με ζούρα να σε χωράει, τίποτα, μπαμπά, θα δυνατήσω. Κάτι τέτοια. Πιάνει λοιπόν ο Ευριστέας τον Ηρακλή και του λέει, να σου πω κάτι. Δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Με έχει πρίξει άλλη, να πούμε. Το σύγχαμα. Κάθεται και από τη στεναχώρια τη τρώει. Δεν έχουμε να φάμε οι υπόλοιποι. Πήγαινε, κάνε κάτι. Πήγαινε, φέρε τη ζώνη τη Ιπολίτη. Τι να κάνει, παιδιά, ο Ηρακλής. Μια και δυο ξεκινάει για τον άθλο, γιατί ήταν υποχρεωμένος. Να πούμε τι ήταν η ζώνη της Ιπολίτης. Ήταν ένα, ακριβώς δεν ξέρουμε, δύο ζώνες είναι αυτές που δεν ξέρουμε. Το ένα ήταν η ζώνη της Αφροδίτης, η οποία μάλλον ήταν ένας στιθόδεσμος. Έχετε δει πως δίνονται αυτά που βγαίνουν με τα εξαπτέρυγα ή οι παπάδες που φοράνε αυτό το μεγάλο και κάνουν το χ στην πλάτη. Και τα λοιπά. Αυτό το φορούσαν ανάποδα και ήταν στιθόδεσμος. Αυτή ήταν η ζώνη της Αφροδίτης. Η ζώνη της Ιπολίτης δεν πρέπει να ήταν ζώνη, δεν πρέπει να ήταν αυτό που φοράνε στην μέση, ειδικά στα ψιλοκάβαλα παντελόνια που παρουσιάζονται συχνά πυκνά και στις τηλεοράσεις. Και παιδιά, να το πούμε αυτό, όταν το φερμουάρ ξεκινάει λίγο ανάμεσα στο στήθος της γυναίκας, κάτι δεν είναι ωραίο. Εσείς δεν το βλέπετε, δεν σας το λένε. Δηλαδή, θα τύχει να κατουριέστε και θα πάρετε πολύ περισσότερη ώρα να ακούτε το ζζζζζ του φερμουάρ παρά να ανακουφιστείτε. Λέμε τώρα. Μάλλον λοιπόν ήταν ένα μοδά τον μπραγατσίμπαλο που το φόραγε τώρα πάνω στην κοιλιά της, στη μέση της. Ήτανε κανένα ρούχο ιδιαίτερο και τα λοιπά. Πάντως έχει μείνει ως ζώνη της Ιπολίτης. Ήτανε δώρο του μπαμπά της, του Άρη. Η Ιπολίτη ήταν η βασίλισσα των Αμαζόνων. Και ως ένδειξη, τέλος πάντων, ότι είναι η βασίλισσα και η κυρίαρχη, ας πούμε, και τα λοιπά, ο μπαμπάς της της είχε κάνει δώρο αυτή τη ζώνη. Πάρτης ένα, πώς το λέει, ένα αθλητικό σουτιέ, να πούμε. Πάρτης κάτι άλλο. Πώς θα γυρίσει ο Ηρακλής, πώς θα κάνεις άθλο, να πούμε, με το θέλω να πας να μου φέρεις το αθλητικό σουτιέ της Ιπολίτης. Θα την είχε γλιτώσει την ταλαιπωρία. Τέλος πάντων. Αυτοί εκεί πέρα λοιπόν, αυτές εκεί πέρα οι Αμαζόνες, ήταν κάτι τρανταγυναίκες, παιδιά κτλ. Μένανε κοντά εκεί στον Εύξηνο Πόντο, για να καταλάβετε περίπου που ήταν. Γι' αυτό και αργότερα στην Τρία, στον Τροϊκό Πόλεμο, ο φίλος μας ο Πρίαμος, όταν θα του σκοτώσουν τον Έκτορα, θα τις φωνάξει και αυτές προς βοήθεια, με αρχηγό την Πενθεσίλια, που τη σκότωσε ο Αχιλλέας και την ερωτεύτηκε νεκρή, και ήταν λίγο προβληματάκι τότε, γιατί δεν πρόλαβε αυτή να του πει τι χρώμα κραγιών φορούσε. Τέλος πάντων, και έκλαιγε μετά ο Αχιλλέας, χάλια μαύρα. Λοιπόν, αυτές ήντουσαν εκεί πάνω. Ήταν μια παράξενη φάση. Γυμναζόντουσαν συνέχεια, ήταν μια πολεμική φυλή κτλ. Μητριαρχική κατά κύριο λόγο, και κάνανε το σεξ μόνο για ευχαρίστηση και τεχνοποιία κτλ. Και μετά τους διώχναν τους άντρες. Αν ακούτε και από τον Εύξηνο Πόντο και αν έχετε εξομείνει να πούμε τίποτα τέτοιες, παιδιά, εδώ είμαστε. Γιατί στη σύγχρονη κοινωνία αναγκαζόμαστε να παντρευτούμε και κάτι τέτοια και περνάμε πάρα πολύ άσχημα. Θέλουμε να έρθουμε να κάνουμε το σεξ και να φύγουμε. Δηλαδή αυτό είναι. Αν ακούτε και αν έχετε εξομείνει, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ήταν μαχήτριες, ήταν, πώς ήταν η Ζήνα, το αυτό που περιμέναμε να δούμε το στήθος της 20 χρόνια μετά στο Σπάρτακο. Το ίδιο πράγμα. Και αυτές μάλιστα λέγεται ότι αυτό που λένε ότι κόβανε τον ένα μαστό δεν ισχύει, αλλά αυτό που κάνανε ήταν να τον συνθλίβουν, είτε με πίεση συνεχή, είτε με κάτι κόμπους παράξενος, κάτι BDSM και κάτι τέτοια, για να μπορούν να κρατάνε την ασπίδα και να μπορούν να κάνουν μπαγκαράγκαράγκαγκα, γιατί τώρα δεν μπορείς, ας πούμε, να αποκρούσεις το σπαθί του αλλού με την ασπίδα σου και να φάει ο άλλος, να πούμε, το μπίζι στη μάπα. Το καταλαβαίνετε. Οπότε αφήνανε το άλλο στο on και το άλλο τραγούδαγε μια μπαλάντα που δεν πρόκειται, να πούμε, να την ψηφίσουν ούτε οι επιτροπές ούτε το κοινό. Και κάνανε κάτι τέτοια πραγματάκια

αφήνανε το άλλο για να μπορέσουν να θυλάσουν όταν θα μείνουν έγκυες. Και προφανώς βγαίνανε όλες profile pic από το πλάι. Από το ένα πλάι. Από τότε ήταν αυτά τα tricks. Λοιπόν, αυτή τη ζώνη αυτής της βασίλισσας, ο Ηρακλής έπρεπε να πάει να τη φέρει στον Ευρυσθέα, να πούμε να τη φορέσει το σύχαμα η κόρη του Ευρυσθέα. Τώρα ξεκίνησε ο Ηρακλής να πούμε, αλλά έφυγαν κάτι φήμες, κάτι βρώμες, ότι πάει να πούμε στις γκόμενες, ότι έχει μωρά εκεί, πάει να κεράσει ποτάκι στον εύξηνο πόντο, και μαζεύτηκαν διάφοροι ήρωες και φίλοι του Ηρακλή για να πάνε να θυμ και αυτοί. Σου λέει, αφού πάει αυτός, να πάμε κι εμείς. Ξεκινήσαν τις δικαιολογίες, τις γυναίκες τους, οι συντρόφους τους. Πάω για τσιγάρα μέχρι τον εύξηνο πόντο. Πάω για να τον συγκρατήσω, μη τις θυμ όλες και ξεχάσει να φέρει τη ζώνη. Εντάξει ρε μωρό μου, με τα παιδιά πάω να βγούμε ένα ποτάκι χαλαρό και τα λέμε τον άλλο μήνα. Βρήκανε δικαιολογία λοιπόν και μαζευτήκανε πολύ μαζί, δεν πήγε μόνος του. Ο Ηρακλής πήρε κάτι εθελοντές, συντρόφους, ακούσαν οι άλλοι αυτό και πέσαν με τα μούτρα. Είδατε, δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Και τώρα με ακούσετε, πέφτετε με τα μούτρα. Ούτως ή άλλως το marketing των clubs στη δεκαετία του 90, όσο το προλάβατε, ήταν αυτό ακριβώς. Ακούσαμε, είδαμε παπά και θάβαμε 5-6. Λοιπόν, ξεκινήσανε λοιπόν όλοι με κάτι, ό,τι είχε ο καθένας, καριδότσουφλο, ας πούμε, και τα λοιπά, να περάσουν τη θάλασσα. Ήτανε κερεθισμένοι, άλλοι τραβάγανε κουπί, άλλοι τραβάγανε ζόρι, άλλοι τραβάγανε γενικότερα. Τέλος πάντων, φτάσανε κάποια στιγμή εκεί στο λιμάνι της Θεμίσκυρας. Όσοι έχετε δει και τη Wonder Woman και τα λοιπά, αναφέρεται και η περιοχή εκεί πέρα, η Θεμίσκυρα, που ήταν λίγο προβληματική η ταινία λόγω πρωταγωνίστριας. Αλλά τέλος πάντων το υπόλοιπο είχε λίγο το χαβαλέ της. Όχι το δεύτερο, δεν βλέπετε, μην το δείτε. Λοιπόν, χαιρετίζουμε τις κοπέλες που στην ταινία κρατήσανε την πόρτα την πέτρινη που έπεφτε. Είναι 10 δευτερόλεπτα η σκηνή, αλλά πρέπει να την έχω ξαναδεί πολλές φορές για την πόρτα, μην νομίζετε. Λοιπόν, βρίσκουν εκεί πέρα στη Θεμίσκυρα τις Αμαζόνες, οι οποίες βγήκανε κατσαμπουκά. Καταλαβαίνετε τώρα, δηλαδή ολόκληρη φυλή, να πούμε ολόκληρος λαός, το 1 τρίτο να είναι στο προεμινορωικό, το 1 τρίτο να είναι στο μεταεμινορωικό και το 1 τρίτο να είναι, να πούμε, πάνω στο εμινορωικό, οι άλλοι τα χρειαστήκανε, το κατορυθήκανε. Σου λέει, αμάντα μας φάξουν αυτές, δεν ξέρω τι θα μας κάνουνε. Και θα μας γαμφύμφι και θα μας δίρουνε. Αλλά όχι με αυτή τη σειρά. Και καλά το πρώτα θυμ και μετά να μας δίρουνε. Άμα μας δίρουνε πρώτα, πώς θα θυμ μετά. Χανότανε ο σκοπός του ταξιδιού. Και έτσι λοιπόν στείλανε μια επιτροπή να τα βρούνε ειρηνικά. Τις είδαν οι άλλοι που κατεβαίνανε, δεν τους ένοιαζε. Χα, αυτή έχει ένα στήθος. Δεν με νοιάζει, έχει ένα περισσότερο από όσο έχω πιάσει τα τελευταία 8 χρόνια. Το βλέπετε οι άντρες, κι άλλο που δεν έχει αλλάξει. Δεν έχουμε αισθητικό κριτήριο, δεν μας νοιάζει. Είναι βουρ. Το ίδιο πράγμα. Συναντιούνται λοιπόν οι επιτροπές εκεί πέρα, συζητήσανε για τη διαφορά των ψήφων με το κοινό κτλ. Και οι πολίτες. Γιατί κατεβήκανε, να πούμε, ξέρετε, φορτωμένες και τα λοιπά. Τον καλοείδε τον Ηρακλή. Εντάξει, και αυτός το θυμόσαστε. Ήταν ωραίο παλικάρι, να πούμε, μονόσβερκος. Είχε και την αλμύρα από τη θάλασσα. Είχε και την αλμύρα από κάτι παράξενα πράγματα που πάταγε πάνω στο καράβι, γιατί δεν τραβάγανε όλοι κουπί, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν. Ήταν και αυτές όλες, να πούμε, πάνω στη 12η με τη 14η μέρα του έμινου κύκλου. Και σου λέει, κορίτσα, γιομίζουμε. Πάμε για το next big hit. Και αποφάσισε, εσύ είσαι καλός εσύ. Δεν φέρνει και τα παλικάρια σου να κάνουμε και λίγο, να αλλάξουμε το εδώ πέρα το γονίδιο, γιατί μας βγαίνουν όλες, να πούμε, μεγαλόβιζες και κοντοστούπες και δεν γίνεται δουλίτσα. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσανε τα παλικάρια μαζί με τις φιλενάδες εκεί της Ιπολίτης, το χλαχλαχλούχλα. Να κεράσω ποτάκι, από πού είσαι εσύ, ξέρετε, αυτά των δύο πρώτων ραντεβού. Χαχα, ναι, πολύ με νοιάζει η δουλειά σου. Σοβαρά, πες μου τη σουπικολητή σου και είμαστε από μέσα μας. Τι λέει ρε φίλε, γιατί μιλάει. Το ίδιο πράγμα, ξεπεράσανε λοιπόν πολύ πολύ γρήγορα τη φάση των δύο πρώτων ραντεβού και πήγανε στο 3. Την μπλακώνει λοιπόν κάποια στιγμή ο Ηρακλής, την εβάζει κάτω, τη λέει: κοίτα να δει, θέλω τη ζώνη σου. Με έχει βάλει ο άλλος ο Ευρυσθέας, να πούμε, η κόρη του είναι μια φακλάνα του κερατά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω ταλαιπωρηθεί, έχω ό,τι κτίνος, να πούμε, ζώων και τα λοιπά, το έχω δείρει. Σε παρακαλώ, κάνει μια τάκ, ξεγυμνώνεται ο Ηρακλής και φαίνεται το ρόπαλό του. Το βλέπει η πολίτη από την άλλη και του λέει, μανάρι μου, και τη ζώνη μου πάρε, και το Wonderbra πάρε, και το στριγκάκι μου πάρε, μόνο να προσέχεις γιατί το ταμπελάκι κόβει στην άκρη, αλλά τέλος πάντων πάρε και εμένα.
την έβαλε κάτω, παιδιά, ο Ηρακλής και την ξεγκαγκάνιασε. Και μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και έξι και επτά και οκτώ και εννιά με λυσούλες αγκαλιά. Μιλάμε, την είχε ξεγκαγκανιάσει. Και οι φίλοι του Ηρακλή, αφού είδαν όλο αυτό, σου λέει: ορμάμε κι εμείς. Πάλι όλοι μονόβιζα, από τη μια μεριά μονόπαντα όλοι. Αλλά γινόταν της κακομοίρας. Η Ήρα όμως, το θυμόσαστε, ότι δεν τον συμπαθούσε τον Ηρακλή. Δεν ήθελε να τα καταφέρει, να πούμε, ο μονόσβερκος μπασταρδός, wow, του Δία. Παρόλο που στο τέλος θα τον συμπαθήσει, θα τα πούμε τώρα στην πορεία. με συγχωρείτε. Λοιπόν, οπότε βρίσκηκαν δυο άσχημες που δεν τις φασώνανε ούτε οι ξεθεωμένοι, να πούμε, ξεγκαγκανιασμένοι από το ταξίδι, και είχαν κάτι άλλο και να τι έχουν οι άλλες. Κοίτα τα πορνίδια, κοίτα όλες. Καλά, κανείς να μην θέλει, να πούμε, μια κοπέλα να συζητήσουν για Πάολο Κοέλιο και Ουμπέρτο Έκο. Έλα γαμώτο. Και είχε κάτι μια παρέα, ξέρετε, στριμμένες, άσχημες κτλ. Που δεν τις φασώνανε οι άλλοι και τα λέγανε μεταξύ τους πόσο πορνίδια είναι όλες οι άλλες που δεχόντουσαν την σεξουαλική επίθεση αυτή την παράξενη. Λοιπόν, πάει η Ήρα λοιπόν και της λέει: κορίτσα, τι κάνετε εδώ? Λένε οι άλλες: είμαστε άσχημες και ανέραστες, οπότε τι να κάνουμε, έχουμε μπει και κατεβάζουμε memes από το Facebook για να κλάψουμε τη μοίρα μας. Κορίτσια, ξέρετε ότι αυτή μπορεί αυτή τη στιγμή, γιατί ακουγόντουσα κάτι, αχ, ουχ, τι σου κάνω. Δεν απαντούσαν και αυτές. Απάντα, μωρή, να πούμε, να ξέρουμε ότι είσαι ζωντανή. Μην κοιμάσαι. Το ίδιο πράγμα. Τι λέει: κορίτσια, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα άχα χούχα μπορεί να μην είναι σεξουαλικές έτσι εκφάνσεις και εκφορές λόγου, αλλά να θέλουν να μας φάνε την Βασίλισσα. Πεταχτήκαν οι άλλες και δικαιολογημένα και τις λένε: να σου πω, άγνωστη που μας βάζεις φυτιλιές, η Βασίλισσα ήθελε πρώτη να το φάει. Εμείς ούτε τα απόνερα, ούτε να γλύψουμε λίγο το πιάτο. Όχι αυτό, βρε ηλίθιες, τους λέει η Ήρα. Μάλλον έχουν έρθει για να σκοτώσουν ύπουλα την. Τη Βασίλισσά μας, να τη σκοτώσουν με απανοτούς πολλαπλούς οργασμούς, να ξεγκαγκανιάσει. Ορμάτε, κορίτσια, να σώσουμε τη Βασίλισσα. Και οι ζαβές, παιδιά, οι ανέραστες, οι άσχημες, πεταχτήκαν απάνω, να πούμε, πήρανε τις ασπίδες, τα δόρια κτλ. Και μπαίνανε μέσα στις σκηνές και έγινε της κακομοίρας. Γιατί αυτές νομίζαν ότι ο Ηρακλής τη σφάζει την άλλη. Αμ, δεν την έσφαζε ο κακομοίρης, είχε κάτσει από πάνω η άλλη και ούρλιαζε με 800 δεσιμπέλα από ειδονή. Μπαίνουν μέσα, την μπλακώνουν, να πούμε, να τη βουτήξουν από τα μαλλιά. Η πολίτη μέσα στο θόλωμα τους έλεγε: κορίτσια, μία-μία, αυτός εδώ αντέχει, δεν ξέρω, μπαίνει στο reload μόνος του. Για όλες έχει, ρε κορίτσια, ο Μπαχτσές. Τίποτα, παιδιά, την πέσαν οι άλλες πάνω στον Ηρακλή. Αυτός τώρα το καταλαβαίνετε, ήθελε να αμυνθεί. Κάνει μία έτσι, πιάνει το ροπαλό του και άρχισε και τις βάραγε στη μάπα. Το τι ροπαλοσκάλι μιλοφάγανε. Εν τω μεταξύ, όσο τις βάραγε, πόναγε αυτός. Κοίτα να δεις ένα παράδοξο τώρα. Κάνει μία έτσι, αν δεν ήταν το ρόπαλο αυτό με τις οποίες τις βάραγε. Κάνει μία με το άλλο χέρι, βάραγε μία με το ρόπαλο και μία με το ροπαλοσκαμπίλιστερ. Τέλος πάντων, μίσα στα πολυλογώ, τα ακούσανε και οι άλλοι από δίπλα. Πεταχτήκανε και αυτοί απάνω και πλακωθήκανε στο ξύλα, παιδιά. Έγινε της κακομοίρας. Σφαχτήκανε. Και μάλιστα υπάρχει και η σειρά με την οποία θα σκοτώσει ο άλλος, να πούμε, σου λέει: τώρα δεν γάμθει πια. Τώρα μόνο δέρνω. Και μπήκε στο on. Και όποια, να πούμε, καλονή έβρισκε, ξεκίνησε και τη βάραγε. Είσαι λίγο ζαβός, αγορίνα μου, το βλέπεις. Αλλά τέλος πάντων, τι να σε κάνουμε. Λοιπόν, θα σκοτώσει διάφορες, θα σκοτώσει και μάλιστα αξιόμαχες έτσι αμαζόνες. Άλλες πολεμούσαν μαζί με την Άρτεμι, άλλες κυνηγούσαν μαζί με την Άρτεμι. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα τυχές. Ήταν μια άλλη που ήταν ορκισμένη, Παρθένα, που τη λέγανε Αλκύπη. Αυτή προφανώς, επειδή είχαν κανονίσει άλλη τιμή. Τέλος πάντων, και άφησε ζωντανή μόνο λίγες, μείνανε ζωντανές. Αυτή που έμεινε ζωντανή σίγουρα ήταν μια που τη λέγανε Μελανίπη. Δηλαδή μέλανας ύπος, το μαύρο άλογο, η αλόγα, να πούμε. Χάστην αυτή. Λοιπόν, και την πήρε εχμάλωτη. Αλλά μετά την αντάλλαξε. Λέει: παιδιά, κορίτσια, να σας δώσω πίσω, να πούμε, τη χρησιμοποιημένη πλέον. Γιατί την αιώνια Παρθένα τη σκότωσα. Οπότε με τη Μελανίπη, ας βρούμε από πού είναι αιωνίος Παρθένα. Το βρήκανε, την ανταλλάξανε. Και έτσι λοιπόν, αφενός και πήρε τη ζώνη της η πολίτης και ξεγκαγκάνιασε όλο το λαό, τη φυλή των Αμαζόνων. Άκου να δεις. Οι οποίες θα πάνε λίγο πιο βόρεια, θα διασπαρθούν. Και θα επιστρέψουν, βέβαια, θα ξανακάνουν το βασίλειό τους, όχι με την έγκλη που είχε παλιά,
Και έτσι αργότερα ο φίλος μας ο Πρίαμος θα τις ξανακαλέσει με αρχηγό του την Πενθεσίλια τότε να βοηθήσουν εναντίον του Αχιλλέα, ο οποίος είχε πάθει προεμινοροϊκό και δεν είχε αφήσει να πούμε κολυμπηθρόξυλο όρθιο. Αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή σε κάποια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, και έτσι της πήρε τη ζώνη, την πήγε πίσω στον Ευριστέα. Η κόρη του Ευριστέα την εφόρεσε, φυσικά δεν της έμπαινε, γιατί τις κάνουν μικρές αυτές οι βόρειες. Να πας να μου φέρεις μια άλλη. Δηλαδή, στείλ τον στο Χόντος και πες της. Δηλαδή, θέλω το extra large. Το έχετε, το έχουμε. Πού το έχετε, στο Χιτήρογλου. Να πάει ο άνθρωπος να γλιτώσουμε, να πούμε, και τις κοπέλες και το ξύλο. Και πάει και αυτός ο άθλος. Ήτανε το προτελευταίο. Κοίτα να δεις κάτι πραγματάκια. Λοιπόν, χαιρετίζουμε. Να και ο φίλος ο Παναγιώτης που λέει καλησπέρα δάσκαλε, λέει, καλά ο άλλος έκατσε και έβλεπε μισοφαγωμένο φαγητό. Έλεος, λέει, δεν έφευγε ο άνθρωπος και να την αφήσει μόνη της να τρώει να φτάσει στα 500 κιλά. Παναγιώτη μου, είναι μύθος. Ναι. Το οποίο η λέξη μύθος δεν είναι αυτό το παραμύθι που λέμε τώρα, δηλαδή παρά τον μύθο, αλλά αυτό είναι έξτρα στην εξιστόρηση. Μην κολλάμε στο σουβλάκι, γιατί αλλιώς θα είχα βγει από την αρχή της εκπομπής και θα σας έλεγα παίρνουμε την πίτα. Πίτα είπα, πίτα. Λοιπόν, και ο φίλος ο Immortan που λέει τι λες ρε, ποια πρωταγωνίστρια ρε εσύ, ρε Immortan, μιλάω μισή ώρα και τώρα ποια πρωταγωνίστρια από όλες. Στις ξαναμένες καλόγριες δεν είχε τίποτα. Δηλαδή ούτε καλόγρια δεν ήταν. Το ξέρω εγώ, την έχω δει και σε άλλη ταινία. Μεταξύ μας κιόλας, μην νομίζεις. Και η Αρχοντούλα προσθέτει, η ζώνη της Αφροδίτης μπορεί, λέει, να ήταν κεντημένη ζώνη που οι αρχές Ελληνίδες τοποθετούσαν, λέει, ως κάλυμα στις καμπύλες του στήθους τους. Αυτό ήταν η ζώνη της Αφροδίτης που θα τη δώσει και στην Ήρα. Θα τη φορέσει η Ήρα, να πούμε, θα τη μαζέψει σαν Wonderbra πάνω το μπρακατσίμπαλο και θα γονατίσει το Δία κάποια στιγμή και έτσι θα μπορέσει η Ήρα να βοηθήσει τους δικούς της. Τον γονάτισε, τον έβαλε κάτω και τον ξυκαγκάνιασε. Γιατί δεν μπορούσε να αντισταθεί κανείς. Όπως γίνεται και με το φορεμένο το Wonderbra, του οποίου η ισχυρότερη διαφήμιση που έχετε δει ποτέ είναι φορεμένο σε ποπό. Αυτό να το πούμε, δεν είναι σε στήθος, όσοι το θυμόσαστε. Λοιπόν, και για να ξέρετε, τα γατσούλια του Σταύρου εδώ και μία εβδομάδα τρώνε κανονικά. Σταύρο μου, και αυτό που μύρισε τη πατούχα σου, αυτό δεν πρέπει να τρώει κανονικά, αυτό πρέπει να τρώει ό,τι να είναι. Και ειδικά σοκολάτες. Ναι, πρέπει να έχει πλακωθεί στις σοκολάτες. Χίλια συγγνώμη, χαιρετήματα στο φίλο μας τον Πλατεία Βάθη. Και η Μαρίτα που λέει, μα θα τις έκανε τις αλληνείς η ζώνη, φτισόμενη ήταν. Κοίταξε, Άννη Μαρίτα μου, το ξέρεις, το θέμα δεν είναι να τις κάνει. Το θέμα είναι να μην το έχει κάποια άλλη. Να πάει στις φίλες της και να πει, κορίτσα, αυτό το φόρεμα με αδυνατίζει. Και όλα τα κορίτσια να λένε, μωρή, φόρεμα είναι. Δεν είναι ο Γκάνταλφ, αλλά δεν το λέει κανείς. Οπότε μετά λένε ότι αυτό μου μπήκε, έχει περάσει μόδα και κάτι τέτοια πράγματα και μένει κρεμασμένο στην ντουλάπα. Το θέμα δεν είναι να το έχεις εσύ. Το θέμα είναι να μην το έχει άλλη. Από τα αρχαία χρόνια δεν έχουν αλλάξει, σας ξαναλέω, πολλά πράγματα. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει εσείως. Ρε εσείς, είδατε με την μπάρτλα σας. Αλλά ήταν ωραίος μύθος αυτός και μπορεί να το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Όπως ακριβώς έκαναν και οι φίλοι του Ηρακλή όλο τους το ταξίδι. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι είσαστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio για μία ακόμα τρίτη βράδυ. Για μία ώρα, από τις 10 μέχρι και τις 11, βρισκόμαστε εδώ στο μεγάλο ραδιοφωνικό μας. Δεν είναι μάθημα, είναι, ας το πούμε, παράδοση με την κανονική τη λέξη, που είναι όμορφο πράγμα, που ονομάζουμε μυθολόγιο. Κάνουμε μία βουτιά μέσα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, σε αυτό το αχανές πέλαγος. Κάθε Τρίτη τραβάμε από μέσα μία ή παραπάνω έτσι περιπτώσεις και τις εξιστορούμε εδώ. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε θα πούμε και τα δικά σας. Αν πω κάτι εντάχει, αν κάτι σας κάνει εντύπωση, αν... πώς το λένε, ξέρετε, κάποια άλλη εκδοχή του μύθου που είναι πολύ πολύ πιθανό, είμαστε όλο αυτιά. Γιατί κανονικά θα πρέπει να ήμασταν όλο στήθια, αλλά μας τα πήραν τα Βαλκάνια, τα κουνήσανε και είδατε τα αποτελέσματα. Σαν τελευταίο άθλο, γιατί ο Κακομοίρης Ευρυσέας, παιδιά, είχε στερέψει. Σου λέει, να μωρή, τώρα τι να του πω. Να σου φέρει βρακή που να σου μπαίνει. Και ξέρετε, η κόρη του τώρα ξεπικράθηκε και πήγε με κάτι άλλο να φάει από αλλού σουβλατζίδικο. Οπότε καθόταν ο άλλος, να πούμε, και σου λέει, τι να διάλογο. Όλα τα τέρατα, να πούμε, του έχω πέρα να τα φέρουν.
τι να τον κάνω. Και σκεφτόταν, έβλεπε και κάτι Game of Thrones και κάτι τέτοια που είναι, ξέρετε, πιο συχαμένη όλη υπόθεση. Και σου λέει, θα βρω κάτι που είναι και δύσκολο και το αντικείμενο του άθλου. Είναι και η περιραίωσα άσχημη. Δηλαδή, να μην έχει ελπίδες από πουθενά, ρε εσύ. Εύκολο. Και τι του έρχεται, ρε παιδιά, στο μυαλό. Του λέει, θα πας να μου φέρεις τον Κέρβερο. The Cerberus shit. Το The Cerberus shit θα πήγαινε με μια σακουλίτσα, δεν το έφερνε. Τον Κέρβερο, ρε. Ο Κέρβερος ήταν το κακόμοιρο, ένα σκυλάκι, το οποίο είχε γεννηθεί, όπως πολλά πολλά σκυλάκια και μερικοί συμμαθητές μας, στην εποχή του αρχαίου Τσερνόμπιλ. Πώς παίζαμε, ας πούμε, εμείς η γενιά μας που έχουμε πιει τα ευαπορέ του Τσερνόμπιλ και έχουμε παίξει, να πούμε, σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, το καλαβό αυτό παιχνίδι, ποιος κατουράει φωσφοριζέ μακρύτερα. Το ίδιο πράγμα και στα αρχαία χρόνια, ο Κέρβερος είχε τρία κεφάλια. Κοίτα να δεις ένα πράγμα, ο Ευρυπίδης τον έλεγε τρισώματων και τρικρανών. Κοίτα να δεις τώρα, να μην μπορείς να πεις το. Ο Ευρυπίδης πρέπει να έχει πολύ τέτοιο, σε αυτούς που δεν μπορούν να το δώσει κάποιον ηθοποιό που δεν μπορεί να πει το ρο. Είσαι τρισώματος και τρικρανός. Θα γελάγανε πάρα πολύ. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσα κεφάλια είχε, μπορεί να έχει και 50 και 100. Και τα μπροστά ήταν σκυλίσα, σαν τα σουβλάκια που τρώτε στα περισσότερα. Και τα υπόλοιπα ήταν από άλλα ζώα και τα λοιπά. Και στην ουρά κατέληγε σαν φαρμακερός δράκοντας ή φίδι. Άκου να δεις. Δηλαδή, πολύ σύχαμα. Είναι λίγο λιγότερο σύχαμα από τον Ραμόν, το φίλο μας εδώ, το πατσαβουροειδές, όταν κάνει το στερεοποιημένο του πριτσάκι. Τέτοιο πράγμα. Και μάλιστα, να ξέρετε, τον είχε γεννή η μαμά του, ήταν η Έχιδνα, δηλαδή ήταν από σόι, δεν ήταν, να πούμε, κανένα τυχαίος. Ήτανε το σύχαμα, το είδανε λοιπόν αυτό και του λένε, να σου πω, έτσι που είσαι, δεν σε βλέπω για πτυχίο, δεν σε βλέπω, να πούμε. Να μας κατουρίσεις, άσε, σε βλέπουμε και κατουριόμαστε εμείς. Δεν πά να σου βρούμε μια θεσούλα στο δημόσιο, μιας και έχουμε εδώ πέρα, να πούμε, τις άκρες και τα λοιπά. Και τον βάλανε, παιδιά, security, στον Άδη. Σου λέει, και να σου πω κάτι, και σιγά τη δουλίτσα. Ποιος πά να μπει, όλοι να βγούνε θέλουνε. Και καθόταν εκεί ο Κέρβερος, παιδιά, και ήταν δεμένος κιόλας, το οποίο είναι παράνομο και καλώς κάνει και είναι. Και όποιοι τα λυσοδένετε μόνιμα, καλά σας κάνουν. Είναι 30 χιλιάρικα, να ξέρετε, και κανένα εξάμηνο φυλάκιση. Και πολύ καλά σας κάνουν, πρέπει να το βάλετε παραπάνω. Δεν ισχύει για τις BDSM φίλες και τις Dominatrix, μην τους φάμε και το μεροκάμα του. Λοιπόν, τον είχαν εκεί πέρα στην είσοδο, τέλος πάντων, αλυσοδεμένο στην είσοδο του κάτω κόσμου, και αυτό έτρεγε ομό κρέας. Δώσ' του λίγο φρίσκης. Δώσ' του κάτι μπιμπιλάκια light που έχω πάρει εγώ στο Μέρλι, να πούμε, και τα τρώει και μετά πάει και τα ξερνάει. Δώσε κάτι. Και τι έκανε ουσιαστικά, δεν έκανε και πολλά πράγματα. Απλά τον βλέπαν έτσι ψυχές την ώρα που μπαίνανε και τους έφευγε το κακάκι από τις ψυχές, να πούμε, αόρατο, άειλο. Πήγαινε προς τα πάνω. Ίσως να είναι κάτι που φταίει για τη μυρωδιά. Τώρα θα το μάθουμε αύριο. Και μετά φοβόντουσαν να πάνε να φύγουν. Δηλαδή, αν ήθελε καμιά ψυχή να φύγει, σου λέγε όχι, μωρή ψυχή, θα μείνεις μέσα. Γιατί θα είναι το άλλο απ' έξω, θα σε φάει, θα σε αυτό. Και αυτή τη δουλειά έκανε ο Κέρβερος. Λοιπόν, ο μόνος που τον είχε ψιλονικήσει ήταν παλιότερα ο Ορφέας, ο οποίος του είχε παίξει το τέτοιο του. Τώρα, γιατί το σκυλί το έκανε αυτό, τέλος πάντων, μου είχε τύχει να πούμε και με τραγουδίστρια και με λαχανέμπορα μπροστά. Αλλά επειδή είναι άλλο το σκυλί, ο Ορφέας είχε παίξει τον αυλό του, τη φλογέρα του κτλ. Και το σκυλί είχε κοιμηθεί. Κοίτα να δεις, δεν ξέρω αν τα ακούτε εσείς. Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Χίλια συγγνώμη να ακούνε και οι δικοί μου. Μόνο αυτός τον είχε νικήσει. Όλοι οι άλλοι δεν τους έτρωγε, τους τρόμαζε κτλ. Αυτόν του είπε λοιπόν ο Ευριστέας, θέλω να μου φέρεις το σκυλί, να πούμε, εκεί πέρα, και να μου το φέρεις εδώ, να μου το φέρεις ζωντανό. Μην το σκοτώσεις κιόλας, για να του είναι πιο δύσκολο στη βόλτα. Που είναι λίγο προβληματικό. Εγώ φανταστείτε ότι πάω δύο με το λουρί και είναι πολύ δύσκολα στη βόλτα, γιατί όταν ο Μέρλιν δει γριά, παθαίνει σεξουαλικό αμόκ, να πούμε, και γριά με το Μέρλιν. Είναι παράξενο. Ενώ ο Ραμόν θέλει να τη φάει, είναι τα δικά μου τα προβλήματα, τα βάζω εμβόλυμα στο μύθο. Λοιπόν, ξεκίνησε ο φίλος μας ο Ηρακλής, πριν πάει χαμηλά εκεί πέρα στο τέναρο της Λακωνίας, εκεί ήταν η είσοδος, το entrance, το μεγάλο του κάτω κόσμου. Πέρασε και μία, αν θυμάμαι καλά, από την Ελευσίνα, πριν τα διηλιστήρια, και έκανε ένα μπανάκι για να ξεπληθεί από το φόνο που είχε κάνει με τους κεντάβρους. Θυμόσαστε στο προηγούμενο άθρο που τους είχε δει όλους με το φόλο.
Λοιπόν, και βρώμακι και ταυρίλα να πούμε και τα λοιπά. Όσοι έχετε μυρίσει καβαλίνα, το καταλαβαίνετε τώρα, δύο μέτρα παλικάρι να μυρίζει καβαλίνα. Σε γουστάρουν οι χρυσόμυγες, αλλά όλοι οι άλλοι να πες αποφεύγουν. Και ήταν λίγο προβληματικό. Λοιπόν, και ξεκίνησε λοιπόν για την κατάβαση στον κάτω κόσμο. Όχι μονάχος του. Το είδε ο μπαμπάς ο Δίας και σου λέει: κάτσε, αυτό είναι και ζαβό. Εντάξει, μπορεί να είναι μονόσβρακο κτλ. Αλλά εκεί που πάει είναι το βασίλειο του αδερφού μου. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Κάτσε να του στείλω να πούμε να πάρει ζωούλα. Και του στείλε, παιδιά, σαν cheat code. Του έστειλε την Αθηνά και τον Ερμή. Σου λέει: άμα δεν νικήσει, να πούμε, ο φτεροπέδιλος, να αναλάβει φίλη μας η Κνήτισσα. Που ήταν λίγο έτσι η Αθηνά Νταρτανό κατασκευή. Λοιπόν, και θα συναντήσει εκεί πέρα διάφορους, κάτι νεκρούς, κάτι τη Μέδουσα. Άρχισε και πλακωνόταν στο ξύλο, να πούμε, μόνος του. Πέρα δόθε, την άκουσε λιγάκι, είχε και κάτι αναθυμιάσεις παράξενες. Πήγε ο Ερμής, του συγκράτησε, του λέει: παλικάρι, αυτό είναι από τις αναθυμιάσεις. Του λέει: Ηρακλής, ναι ρε φίλε. Τέναρο, είμαστε τόσο κοντά καλαμάτα. Γουστάρο. Όχι, είναι τέτοιο, του λέει η Λίθια. Είναι ότι αν θυμιάσεις, βλέπεις πράγματα φανταστικά. Τον συγκράτησαν τέλος πάντων και βρήκε υπέρα τον Μελέαγρο, έναν πεθαμένο που του είπε την ιστορία της ζωής του. Και ο άλλος τώρα, λίγο χαλασμένος, λίγο την είχε ακούσει, συγκινήθηκε. Του λέει λοιπόν ο Μελέαγρος, του λέει: ρε φίλε, άμα ρε μαν την καταφέρεις. Κενό, γιατί την είχε ακούσει. Και βγεις, ρε φίλε, μια χάρη να μου κάνει. Έχω μια αδερφούλα. Του λέει ο Ηρακλής: καλό το παλικάρι. Όχι τέτοια αδερφούλα, το κανονικό. Τη λένε Διάνυρα. Άμα τη βρεις, πήγαινε παντρέψου τη, ρε φίλε. Θα κάνεις. Εντάξει, πώς το λένε, ψυχικό θα κάνεις, ρε φίλε. Δηλαδή για μένα. Και επειδή ήταν κλαμμένοι με σίγμα στη μέση και οι δυο, συμφώνησε ο Ηρακλής και έτσι αργότερα θα πάει και θα γνωρίσει την Διάνυρα, που θα είναι η δεύτερη γυναίκα του, τρίτη. Τέλος πάντων, είναι σίγουρα μετά τη Μεγάρα, η οποία θα είναι και η τελευταία. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Αλλά αυτό ήταν, έδωσε το λόγο του. Άμα τον έδωκε, τον έδωκε. Λοιπόν, συνάντησε κι άλλους εκεί κάτω. Νομίζω είχε συναντήσει και τον το Θησέα και τον Πυρίθο, αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή. Που αυτοί κυνηγάγανε, να πούμε, την ωραία Ελένη. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία. Μην σας τα μπερδεύω τώρα όλα μαζί. Και διάφορα τέτοια πραγματάκια. Έφτασε λοιπόν εκεί πέρα. Σου λέει: τι να κάνω. Τώρα να παλέψω με το Γκέρβερο. Θα αρχίσει να δαγκάνει αυτό. Τρία κεφάλια. Έχει και την ουρά από πίσω. Έχει και αφεντικό. Αυτό τον ένοιαζε. Έχει και αφεντικό, να πούμε, το θείο. Δεν είναι. Δεν πάω κατευθείαν στο θείο, να πούμε, να πούμε, το δω και λιγάκι. Να φανούμε. Πάει λοιπόν, παιδιά, μπροστά στον Πλούτονα. Σηκώθηκε ο άλλος, να πούμε, ο Άδης. Τι θες εδώ, ανιψιέ, να πούμε. Του λέει: θείο. Ναι ρε μαν, θείο. Του λέει: παιδάκι μου, πέρασε από τις αναθυμιάσεις. Ναι. Διέταξε ο Πλούτονας να κλείσουν λίγο τη στρόφιγγα, γιατί ο ανιψιός την είχε ακούσει. Και τέλος πάντων, του λέει ότι θείο, κοίτα να δεις, ο Ευριστέας μου έχει πει να του φέρω τον Κέρβερο, να πούμε. Τώρα μην το δείρω το σκυλάκι. Το καταλαβαίνει. Μήπως έχεις τίποτα αμαζόνες, τίποτα τέτοιες. Είμαι πολύ καλός αυτές. Αλλά μην το δείρω, να πούμε. Το έχω κατασυμπαθήσει. Είναι και δικό σου. Μην τζακωθείς και σήμερα, να πούμε, με τον μπαμπά και δεν τα βρούμε στα κληρονομικά κτλ. Άκουσε ο Πλούτονας την εξιστόρηση του Ηρακλή. Είχαν ξανανοίξει και κάνουλες με τις αναθυμιάσεις. Του λέει: ανιψιό. Ναι, ρε φίλε, ανιψιό, ρε φίλε. Λοιπόν, θα τον επάρεις άμα μπορεί να τον εδαμάσεις. Ο Ηρακλής τώρα ήταν και αυτός χαλασμένος. Γιατί να τον επάρω, ρε θείο. Δηλαδή, ξέρεις, η υστεροφημία μου, το καταλαβαίνεις. Δεν είμαι σαν τους άλλους που να κάνω ραδιόφωνο και αναγκαστικά κάνω υποχωρήσεις στη σεξουαλικότητά τους. Όχι τέτοιο, βρε ηλίθεια, του λέει. Θα τον επάρεις το σκύλο, στον Εδίνο. Αλλά πρέπει να τον εδαμάσεις και μάλιστα χωρίς τρίξ. Χωρίς ασπίδες, χωρίς μαχαίρια, χωρίς τέτοια. Μη μου πάθει τίποτα. Να πούμε, τα αγαπάω πάρα πολύ. Έρχεται το βράδυ και μου κατουλάει το μαξιλάρι. Το ίδιο κάνει και ο Ραμόν. Αλλά όχι μόνο το βράδυ. Βλέπετε, ο Κέρβερος ήταν λίγο πιο περιορισμένος. Λοιπόν, θα πας μόνο με τη Λεοντή, η οποία, θυμόμαστε, από το λιοντάρι της Νεμαίας, ήταν αδιάτρητη. Τι να κάνει, παιδιά, να πούμε. Και ο άλλος ξεκίνησε. Πάει, βρίσκει τον Κέρβερο, να πούμε. Ξεκίνησε μου το σκυλάκι. Αχ, τι καλό σκυλάκι. Έπεσε αυτό τα ανάσκελα, να πούμε, να του χαϊδέψει ο Ηρακλής την κυλίτσα. Αλλά ο Κέρβερος ήταν αρσενικός. Και ο Ηρακλής εκεί που χάιδευε δεν ήταν η κυλίτσα.
Κάποια στιγμή ο Κρέβερος ανοίγει τα μάτια και σου λέει: γιατί αυτό το μονόσβερκο λιοντάρι μου χαϊδεύει τα balls. Κάτσε να του ορμήξω. Και παιδιά, του ορμάκι ξεκίνησε να τον εδαγκάνει και κάτι τέτοια, αλλά και ο άλλος ήταν μονόσβερκος. Το θυμόσαστε, δεν καταλάβαινε και πολλά. Είχε και το κεβλαρ από το λιοντάρι της Νεμαίας και πάλι δεν καταλάβαινε τίποτα. Δάγκανε ο ένας, δάγκανε ο άλλος, ήταν σαν τον Μέρλιν με τον μπαλάκι του. Δηλαδή στο φέρνει, κάνει κάτι εχθρικούς οίκους όπως κάτι τέτοια, μέχρι που του παίρνει τον μπαλάκι και στεναχωριέται. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε να πούμε, του πιάσε και ο Ηρακλής τα μπαλάκια του Κέρβερου, όχι τα παιχνίδια του, ούρλιαξε το σκυλί να πούμε, σου λέει: Καλά, άστα εκεί, πήγαινε με όπου θέλεις, αλλά όχι στον κτηνίατρο για στήρωση. Του το υποσχέθηκε λοιπόν ο Ηρακλής και το ζαλώθηκε. Μια πολύ ωραία λέξη, το ζαλώθηκε στο σβέρκο. Πήγαινε γιατί ήταν και τεράστιο, δεν ήταν να πούμε κανένα πεκινουά. Και είχε κάτι σημάδια πάνω του από τις δαγκωματιές, τον είχε τσιμπήσει το φίδι. Το καταλαβαίνει, τον είχε κατουρίσει να πούμε κιόλας στην πορεία. Αλλά τέλος πάντων τον είχε βάλει στην πλάτη ο Ηρακλής και πήγαινε με τον Κέρβερο να πούμε στη μασχάλη. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο ήτανε? Ότι τον έπιασε και τον πήγαινε. Τέλος πάντων περπάταγε να γυρίσει προς τα πίσω, αλλά είχε πέσει το σούρουπο. Κάποια στιγμή όπως περπατούσανε, ήταν και πυκνό το δάσος και τα λοιπά, δεν βλέπανε. Κάποια στιγμή ο Ηρακλής δεν σταμάτησε να περπατάει και τους βρήκε η αυγή. Τώρα σου λέει: η αυγή είναι, τι να κάνω, να τραγουδάω ρομαντικά ποιηματάκια να πούμε στο σκυλί? Κακώς, θα έπρεπε. Ακούνε και καταλαβαίνουνε, αλλά έπεσε μια χτίδα στο πυκνό δάσος μέσα του ήλιου, στραβώθηκε και ο Ηρακλής και ο Κέρβερος και του φύγανε παιδιά τα σάλια και η χολή του Κέρβερου. Άκου να δεις ένα πράγμα τώρα. Ξεκίνησε να πούμε, έπαθε, λύσαξε το σκυλί, θα ήθελε νεράκι, να μου βάλει το ένα νεράκι, λύσαξε το σκυλί και έπεσε στο σημείο εκεί πέρα κάτω σάλια και χολή του Κέρβερου και φύτρωσε ένα δηλητηριώδες φυτό το οποίο το λέγανε ακόνητο. Και μάλιστα αυτό το χρησιμοποιούσαν και στη φαρμακολογία. Το χρησιμοποιούσαν και για δηλητήριο στα ξύφη και στα βέλη κτλ. Περνούσα πάρα πολύ ωραία. Από τα σαλάκια του αλουνού. Δηλαδή πήγαινε και με την τεριδόνα, την ίδια δουλειά θα κάνεις. Και λοιπόν, τι άλλο θα γίνει εκεί πέρα? Έφτασε ο Ηρακλής στις Μυκήνες τέλος πάντων. Και όπως περπατούσε με το σκυλί πέρα δόθε, αυτό να θέλει να κάνει αγκαλίτσα όλο τον κόσμο και να τον φάει. Αλλά δεν πειράζει, αγκαλίτσα πρώτα. Και χεστήκαν όλοι απάνω τους. Έστιν, εστίκιν. Αυτό το απαρέμφατο είπανε. Το χ στην αρχή ήταν ένα φλέμα που είχα. Λοιπόν, και τρομάξανε παιδιά. Και τα μάτια του να πετάνε αστραπές του Κέρβερου. Τους φύγανε σολωνών τα κακάκια. Και ο Ευριστέας, που το είχε προσφυλεί του συνήθεια αυτό το πράγμα, βλέπει τον Ηρακλή να κουβαλάει το τέτοιο και σου λέει: ας σταθώ με δέος μπροστά σε αυτό το θέαμα, αλλά μέσα από το πιθάρι. Ανοίγει το πιθάρι, μπαίνει μέσα, κλείνει το πιθάρι. Θυμόσαστε ότι είχε φτιάξει ένα ειδικό πιθάρι να μπαίνει μέσα για να του φεύγουν τα κακάκια και να τα μυρίζει μόνο αυτός. Είναι λίγο μια ιδέα και μισή. Λοιπόν, του λέει: εντάξει, το έφερες. Πήγαινε το πίσω. Του λέει: ρε φίλε, κάτσε λιγάκι. Έχουμε στραβωθεί αυτό. Κάθε φορά που του τρέχουν σάλια, τσίσα και τέτοια, κάτι φυτρώνει. Δεν είναι εύκολο. Όχι, του λέει: Ευρυσέας, να το πας πίσω. Χίλιες φορές να σου δώσω να κουβαλάς την κόρη μου, η οποία έχει φάει και τα υπόλοιπα σου μπλατζίδικα των Μυκήνων. Τι να κάνει λοιπόν, παιδιά, και ο Ηρακλής. Το πήρε λοιπόν, το ξαναπήγε τη μεγάλη του τη βολτίτσα και τέλος πάντων τον απελευθέρωσε εκεί πέρα κοντά σε μια πηγή. Δεν το πήγε τελείως. Του λέει: εντάξει, από εδώ και πέρα ξέρεις, ήταν το άλλο. Εντάξει, του λέει: πήγαινε μόνος σου. Είναι προβληματικό, όλο κατουράς και στάζει σάλια. Λοιπόν, και σε αυτή την πηγή που του φύγανε τα τσισάκια και απελευθερώθηκε ο Κέρβερος, ήταν μια πηγή που πηγαίνανε και πίνανε όλοι όσοι απελευθερώνονταν από δούλη. Κοίτα να δεις αν παράξω, γιατί μεταφορικά προς στιγμή ο Κέρβερος ήταν θύραμα και άρα υπό την επίδραση, τέλος πάντων, την επιρροή του Ηρακλή, ενώ μετά εκεί που απελευθερώθηκε θα πηγαίνουν οι δούλοι και θα πίνουν εκεί πέρα από την πηγή, χωρίς να ξέρουν ότι πιο πάνω κατουράνε κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά το παθαίνουμε όλοι μας το καλοκαίρι στις παραλίες που θα τρέχουμε για μπανάκι. Και αυτός ήταν ο τελευταίος, ήταν η τελευταία εξιστόρηση άθλου από τους 12, που κανονικά ήταν 10, αλλά 2 δεν μετρήσανε, του φίλου μας του Ηρακλή. Είχα την πεποίθηση ότι σήμερα θα προλαβαίναμε να πούμε και άλλα πολλά,
αλλά δεν το βλέπω γιατί έχει πάει 10 παρά 5. Κοίτα να δεις ένα πράγμα. Να, ο φίλος ο Κώστας που λέει: όταν ο Ηρακλής ξεγκαγκάνιαζε την Ιπολίτη, το πλήρωμά του συνέχισε να τραβάει. Τράβαγε, συνέχεια τράβαγε, ζόρια. Και κάτι stories να τα ανεβάσουν Instagram και τα λοιπά. Το πλήρωμά του και οι φίλοι του και οι θελοντές φασώνανε τις υπόλοιπες τις μονόστιθες. Δεν ήταν. Γι' αυτό έγινε τη κακομοίρα. Του είχαν βρει μέσα στις σκηνές. Τώρα καταλαβαίνεις να έχεις κερδίσει τη μάχη και να κάθεσαι να πούμε ντυμένος αμέσως με κανένα σκίνκι, με κανένα φόρεμα κτλ. Ήταν λίγο προβληματικό γενικότερα αυτό που συνέβη εκεί. Λοιπόν, και ο Παναγιώτης που λέει: ο Ανιψιός μάλλον μαστούρος από τις αναθυμιάσεις. Όντως, ο Ανιψιός πρέπει και οι ψυχές ταυτόχρονα για να έχει λιγότερη δουλίτσα ο Κέρβερος στην άκρη. Λοιπόν, αυτά θα κρατήσουμε. Έχει και κάτι άλλο που έδιρε ο Ηρακλής. Έχει δίνει τον Κύκνο. Τώρα ξεκίνα να πλακωθείς με το Πουμαρό και μετά δέρνεις, να πούμε. Δηλαδή το βλέπετε, ήταν και λίγο, αλλά έχει δίνει κάτι τέτοιο. Έχει έναν άλλο που τον λένε Βούσιρη. Θα τα πούμε στην άλλη εκπομπή, γιατί είχε ένα Κύπριο μέσα και δεν μας έδωσε και τους 12 βαθμούς αυτός και πέθανε. Θα τα πω τώρα στην άλλη εκπομπή μαζί με τα τελευταία, τα στερνά του Ηρακλή εδώ στη γη. Γιατί θα συνεχίσει ο Ηρακλής, δεν θα παιδεύει. Μεταξύ, μέχρι τώρα, θα σας ξαναπώ, δεν τον λέγανε Ηρακλή, τον λέγανε Αλκαίο. Δεν τραγούδαγε το παιδί, είχε πάρει μια πιο σωστή έτσι. Αλλά τέλος πάντων, Ηρακλής θα ονομαστεί αφότου αποθεωθεί αργότερα. Το κλαίος της Ήρας, η δόξα της Ήρας. Όταν θα τα βρει, να πούμε, με τη συμπεθέρα, πεθερούλα, την κερατωμένη. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε σήμερα για την προηγούμενη ώρα εδώ στους 98,1, σε αυτή την διαφορετική για τα ραδιοφωνικά δεδομένα, αλλά καταπληκτική για τα δικά μας εκπομπή που κάνουμε κάθε Τρίτη. Σας θυμίζω, 13 Ιουνίου συγκρατείτε την ημερομηνία, γιατί στις 8 η ώρα το βράδυ, σε κανένα μήνα τώρα από τώρα, έχουμε την καταπληκτική μας παράσταση στο θέατρο Στούντιο Κυψέλης που ονομάζεται Batman Begins. Γράφεται BUTT, που είναι αστείο. Λεπτομέρειες και τα λοιπά τώρα μπορείτε να βρείτε εδώ στα δικά μου τα social, μην τα πολύ λέμε. Και αύριο το πρωί θα τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά με τον τηγανιτό Φραπουτσίνο, όπως κάνουμε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 10. Και θυμίστε μου αυτά που σας είπα να μου θυμίστε, γιατί εγώ τα έχω ξεχάσει. Α, τι μύριζε είναι το ένα και το άλλο. Τι μύριζε είναι το ένα και το άλλο δεν είναι. Το θέμα είναι να βρίσκεις λύσεις εκεί που φαίνεται ότι δεν υπάρχουν. Ναι, η Αρχοντούλα που λέει: ευχαριστούμε πολύ, δάσκαλε. Αρχοντούλα, μου σ' αφήνουμε εκεί στο πρώτο τελευταίο, με τον τελευταίο να δίνει τα τελευταία του. Ναι, να περάσετε υπέροχα. Και τίποτα άλλο, thank you very much. Πάω να δω τι μπορούμε να φάμε σήμερα. Πάω να γλύψω λίγο σάλτσα από μακαρόνια και σας αφήνουμε αυτό με το οποίο σας αφήνουμε έτσι κάθε Τρίτη βράδυ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό βράδυ σε όλους. Παίξε μωρέ, ξεφτιλιζόμαστε. Είπα να πιάσω, να πούμε, το punchline. Έλα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 22 91 0 78 210 και 211.

0: κυρίες και κύριοι, χαμηλώσουν τα φώτα της καμπίνας για την απόγεια σε περίπτωση. Και επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τοπικό σύστημα, είναι ήδη συνδρομό που γουστεί κάτι λάιντ στο εξωτερικό. Είμαι ηλίος για τον Τζιβίτζο, reading live show την ήρθα.
1: Crew, please be seated for takeoff.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η δίκτυα του θεολογίου είναι λίγο μετά τις 11. Οι δρόμοι της νυχτερινής Αθήνας έχουν αρχίσει και αδειάζουν. Αλλά η συχνότητα του Athens Free Radio παραμένει πάντα γεμάτη με μουσική που εσείς έχετε αγαπήσει. Του Athens Free Radio από τώρα και μέχρι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία θα είναι ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Στη γνωστή δική μας νυχτερινή πτήση. Χαμηλώστε τα φώτα, αφήστε τους προβληματισμούς για 2 ώρες στην άκρη. Προσδεθείτε, μιας και απόψε το Night Flight πετάει με προορισμό τη rock, την blues και τραγούδια που ξυπνούν αναμνήσεις και μελωδίες που δεν θα μας αφήσουν αδιάφορους.

Σε αυτή την πτήση είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Το στούντιο του Athens Free Radio είναι ανοιχτό για τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media του σταθμού, στα social media της εκπομπής, αλλά και τα προσωπικά μου social media σε Facebook και Instagram. Περιμένω τα μηνύματά σας από κάθε γωνιά της νυχτερινής Αθήνας.

Και επειδή λοιπόν σε αυτή την πτήση ταξιδεύουμε πάντα με προορισμό τα καλύτερα, πάμε σε μια πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Ένα ολοκένουριο, ολόφρεσκο, εν έτη 2026, Deep Purple. Η ζωντανή θρύλη λοιπόν, Deep Purple, είναι πιο άγρια από ποτέ και μας δίνουν μια γεύση από το καινούριο τους άλμπουμ με όνομα Slut, που έρχεται στις 3 Ιουλίου.

καινούριος ήχος, αλλά με την κλασική ποιότητα των Deep Purple. Ο Simon McBride στην κιθάρα, ο Ian Gillan στα φωνητικά, μας αποδεικνύουν ότι η ενέργειά τους δεν λυγίζει με το χρόνο. Ο νέος δίσκος λοιπόν των Deep Purple, Slut, κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου.

0: Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε λίγο θεατρικό, σοκαριστικό ροκ. Ο μέτρο του τρόμου Alice Cooper μας καλεί στο δικό του εργαστήριο για να ταΐσουμε τον Frankenstein.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

Ένα τραγούδι πραγματικά γεμάτο αδρεναλίνη. Το οποίο βέβαια έμεινε στην ιστορία για το επικό πέρασμά του από την ταινία Vines World. Το εν λόγω τραγούδι του Alice Cooper κυκλοφόρησε το 1991 με το άλμπουμ Hey Stupid. Στην ηχογράφηση βέβαια συμμετέχουν τέρατα της κιθάρας όπως ο Steve Vai, ο Joey Satriani και ο Nicky Six των Motley Crue. Η σεξουαλική υπαινιγμή είναι ντυμένη με gothic horror αισθητική.

Τώρα θα περάσουμε στα μέσα της δεκαετίας του 80 με ένα ριφ που αναγνωρίζεται από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο. Το απόλυτο Gothic Rock Anthem. Αυτή είναι η Cult στο Cicel Sanctuary. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Αυτό είναι το τραγούδι που εκτόξευσε τους Cult παγκοσμίως. Ένας τέλειος συνδυασμός ψυχεδέλειας και hard rock ενέργειας. Στην κιθάρα ο Billy Duffy χρησιμοποιεί μια σειρά από εφέ, κυρίως flanger και delay, για να δημιουργήσει αυτό το μοναδικό γυάλινο ήχο στην εισαγωγή. Ο Ιαν Άστμπουρι εμπνεύτηκε τους στίχους από την ανάγκη του ανθρώπου να βρίσκει ένα πνευματικό καταφύγιο μέσα στο χάος του κόσμου.

Πάμε τώρα στο Seattle των 90s, όπου οι Mad Seasons αφήνουν το δικό τους σημάδι στη μουσική με την καθηλωτική φωνή του Lynne Staley στο River of Deceit.

Οι Mad Season δημιουργήθηκαν ως ένα project απεξάρτησης των μελών των Pearl Jam, Alice in Chains και Screaming Trees. Ο Στάλι έγραψε τους στίχους επηρεασμένος από το βιβλίο Prophet του Χαλίλ Γκρίνμπραντ, προσπαθώντας να εκφράσει το δικό του αγώνα με τους εθισμούς. Ως γνωστόν, τα ναρκωτικά έγιναν πολύ έντονη την παρουσία τους εκείνη την εποχή στη ροκ μουσική σκηνή. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι, γιατί υπάρχουν διάφορα σόλο κιθάρας και υπάρχει και το σόλο του David Gilmour. Μια ζωντανή εκτέλεση των Pink Floyd στον Comfortably Numb.

Η αλήθεια είναι ότι τα λόγια είναι περιττά για το μεγαλύτερο μουσικό αριστούργημα του 20ου αιώνα. Η απόλυτη μουσική κάθαρση. Roger Waters και David Gilmour στα καλύτερά τους.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Ο David Gilmour μας έδωσε αυτό το αριστούργημα που ακούσαμε προηγουμένως. Και ο David Coverdale τώρα με τη σειρά του, και αυτός βέβαια εκείνη την περίοδο των 80s βρισκόταν στα καλύτερά του με ένα blues rock έπος που επαναπροσδιορίστηκε στα 80s.

μεγάλη ερμηνεία από τον David Coverdale. Βαριές κιθαριές και το πάθος να ξεκυλίζει σε κάθε στίχο. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1982 με το άλμπουμ Saints and Sinners. Αλλά η εκδοχή που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε είναι επανεκτέλεση του 1987 στο ομώνυμο άλμπουμ. Ο Coverdale το έγραψε μετά το διαζύγιο του από την πρώτη σύζυγό του, εκφράζοντας την απόλυτη μοναξιά. Τώρα πάμε να περάσουμε στον νονό της πανκ, όπως τον αποκαλούν.

μελωδική αλλά πάντα επαναστατική πλευρά του. Από το άλμπουμ του 1986, Bla Bla Bla, Iggy Pop, Cry for Love. Μεταξύ μας δεν αξίζει.

Ένα τραγούδι με έντονο 80's synth rock χαρακτήρα που αποδεικνύει ότι ακόμα και οι πιο άγριοι rockers χρειάζονται αγάπη. Το εν λόγω άλμπουμ σηματοδότησε την εμπορική επιστροφή του Iggy Pop και έγινε σε συνεργασία με τον κολλητό του φίλο David Bowie, ο οποίος έκανε την παραγωγή και βοήθησε στη σύνθεση, στη συνθετική διαδικασία, μαζεύοντας κατά κάποιο τρόπο τον Iggy Pop από μια δύσκολη προσωπική περίοδο. Live Thin Lizzy, κατευθείαν από την Ιρλανδία. Phil Lynott μας διηγείται μια ιστορία

0: ένα απίστευτο groove, κοφτές κιθάρες και ένα rhythm session το οποίο παραδίδει σεμινάρια. Κυκλοφόρησε το 1976 ο Phil Nainot. Λάτρευε να δημιουργεί χαρακτήρες υπόκοσμους στους στίχους του. Ο Jimmy the Weed ήταν πραγματικό πρόσωπο, ένας γνωστός χαρακτήρας του Manchester, ο James Reilly. Και το τραγούδι είναι γεμάτο από αργό της εποχής.
1: Yeah, this is one they released as a single. It's a number called The Boys Are Back in Town.
0: Κάπου ο ήχος της βροχής, κάπου το πιάνο, λίγο και η φωνή του Jim Morrison. Πρόκειται για το τελευταίο κομμάτι που ηχογράφησε ποτέ ο Jim Morrison, Riders on the Storm, από τους Doors.

Ένα ταξίδι που σβήνει μέσα στη βροχή, αφήνοντας πίσω του ένα μύθο. Το εν λόγω τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ LA Woman του 1971. Η στίχη είναι επηρεασμένη από το Γάλλο σουρεαλιστή, φιλόσοφο που μελετούσε τότε ο Jim Morrison, αλλά και από την ιδέα ενός δολοφόνου που κάνει οτοστόπ, εμπνευσμένο από τον serial killer Billy Cook. Μετά την κυκλοφορία του εν λόγω άλμπουμ, ο Jim Morrison βρέθηκε νεκρός στο Παρίσι. Πάμε τώρα να ξεχάσουμε τα βαριά ριφ των Black Sabbath, γιατί εδώ μιλάμε για ψυχεδελική διαστημική εμπειρία. Πάμε να ακούσουμε το Planet Car.

πρόκειται για ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Ένα τραγούδι που μας ταξίδεψε πέρα από τα αστέρια. Το τραγούδι Planet Caravan μας έρχεται από το άλμπουμ του 1970 Paranoid. Φυσικά για να μπορέσει να πετύχει αυτόν τον απόκοσμο ήχο στη φωνή του Ozzy Osbourne, ο μηχανικός ήχου πέρασε τη φωνή του μέσα από ένα περιστρεφόμενο ηχείο Leslie. Οι στίχοι του εν λόγω τραγουδιού μιλούν για δύο εραστές που κάνουν βόλτα στο σύμπαν με ένα διαστημικό καραβάν.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1.

ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Gary Moore. Το εν λόγω τραγούδι κυκλοφόρησε το 1990 και σηματοδότησε την επιστροφή του Gary Moore στις blues ρίζες του. Μετά από χρόνια βέβαια από τη rock σκηνή. Το εν λόγω τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία, αν και χρόνια αργότερα στο γερμανικό δικαστήριο έκρινε ότι το βασικό riff έμοιαζε πολύ με ένα instrumental τραγούδι του 1974 από το συγκρότημα Judge Gallery. Ο Gary Moore βέβαια δήλωσε ότι δεν το ήξερε και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις αποζημίωσε το συνθέτη.

Chris Isaac. Wicked Games. Ένα από τα πιο ερωτικά και μελαγχολικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ.

Το εν λόγω τραγούδι κυκλοφόρησε το 1989, αλλά έγινε παγκόσμιο hit το 1990 όταν ο σκηνοθέτης David Lynch το συμπεριέλαβε στην ταινία του Wild at Heart. Ο Άιζακ έγραψε το εν λόγω τραγούδι πολύ αργά το βράδυ και αφού είχε πάρει τηλέφωνο μια κοπέλα με την οποία είχε μάλλον τοξική σχέση. Μην με ρωτάτε εμένα από τέτοια, δεν ξέρω.

μηχανήματα του διαβόλου, τι ψάχνεις. Άλλο πατάς, άλλο παίζει. Ξανά ακούγα ευχάριστα βέβαια το Still Got The Blues. Αυτή είναι η Rolling Stones στο Angie από το 1973.

Για χρόνια υπήρχε η φήμη ότι το εν λόγω τραγούδι γράφτηκε για τη γυναίκα του David Bowie, Angela. Ωστόσο, ο Keith Richards αποκάλυψε στην αυτοβιογραφία του ότι έγραψε το εν λόγω τραγούδι και το riff ενώ βρισκόταν σε κλινική αποτοξίνωση στην Ελβετία και το όνομα Angie ήταν απλά ένα τυχαίο όνομα. Συνεχίζουμε με Dire Straits. Οι Dire Straits δεν έγραφαν απλά τραγούδια, έστειναν ολόκληρες κινηματογραφικές ταινίες. Μια σκοτεινή νουάρ ατμόσφαιρα με την υπογραφή του Mark Knopfler. Αυτό είναι το Private Investigations. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Αυτή λοιπόν είναι η Dire Straits από το άλμπουμ Love Over Gold του 1982. Ο Knopfler εμπνεύστηκε το τραγούδι αυτό από τα κλασικά αστυνομικά μυθιστορήματα και τις ταινίες νουάρ. Οι στίχοι του μιλούν και περιγράφουν τη μοναξιά ενός ιδιωτικού detective που ψάχνει το σκοπό της ζωής του στις ζωές των άλλων. Από τους Dire Straits πάμε να περάσουμε τώρα στους Γερμανούς μέτρο των rock μπαλαντών. Από το άλμπουμ Savage Amusement του 1988, μια υπόσχεση αγάπης που αντέχει στον χρόνο από τους Scorpions.

και αποτελεί βέβαια ένα από τα αγαπημένα τραγούδια των φαν και ειδικά στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Μιας και οι Σκόρπιονς έχουν λατρέψει.

Θα συνεχίσουμε στους ίδιους τόνους και θα πάμε να περάσουμε στους Police και τον Sting. Σε ένα τραγούδι που έχει παρεξηγηθεί όσο κανένα άλλο. Αν και μοιάζει ερωτικό, κρύβει κάτι πολύ πιο σκοτεινό μέσα του. Αυτό είναι το Every Breath You Take. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

Είστε φίλοι μου, είναι η Police στο Every Breath You Take. Ο Sting έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι το 1982 στη Τζαμάικα. Μετά το διαζύγιο του φυσικά. Ενώ πολλοί θεωρούν το απόλυτα ρομαντικό τραγούδι, ο Sting είχε δηλώσει ότι μιλάει για τη ζήλια, την αιμονή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Κάτι μας είπε ο Sting τώρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο τραγούδι που πραγματικά το λατρεύω και όποτε το ακούω μου φτιάχνει τη διάθεση πάρα πολύ. Live εκτέλεση. Μια ιερή στιγμή της rock μουσικής σκηνής, όπου ο Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα και ο ανυπέρβλητος Ρόνι Τζέιμς Ντίο στα φωνητικά, σε μια επική ζωντανή εκτέλεση του Catch the Rainbow.

Αυτό θα μπορούσε να υποθεί ως «Όταν η μουσική αγγίζει το θείο». Μπορεί ο Ronnie James Dio να μας άφησε νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι η φωνή του θα μας κάνει πάντα να ανατριχιάζουμε. Το εν λόγω τραγούδι «Catch the Rainbow», η live εκτέλεση, μας έρχεται από το πρώτο τους άλμπουμ του 1975. Η πραγματική διάρκεια του εν λόγω track είναι γύρω στα 15 λεπτά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να την ακούσουμε ολόκληρη, επιτρέποντας τον Ritchie Blackmore να αυτοσχεδιάζει με τις ώρες. Το εν λόγω τραγούδι είναι επηρεασμένο στιχουργικά από μεσαιωνικούς ρυθμούς και μια θεματολογία που ο Ronnie James Dio πάντα λάτρευε.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αυτή είναι η Fleetwood Mac, Story Unknown. Μια καταπληκτική ερμηνεία από τη Steve Nicks. Μια παθιασμένη live ερμηνεία, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Η ίδια Steve Nicks έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι αφού διάβασε ένα βιβλίο που λεγόταν Triad. Για μια γυναίκα που πίστευε ότι την έχει στοιχειώσει μια μάχησα. Αργότερα ανακάλυψε ότι η Ριάννον ήταν μια πραγματική θεότητα της ουαλικής μυθολογίας.

μια ερμηνεία γεμάτη δράμα, ένταση και απόλυτη καλλιτεχνική ευφυΐα από τον David Bowie. Το εν λόγω τραγούδι γράφτηκε αρχικά για την ομώνυμη ταινία του 1957 και έγινε διάσημο από την Νίνα Σιμών. Ο David Bowie, που λάτρευε την Νίνα Σιμών, αποφάσισε να τη διασκευάσει το 1976 για το άλμπουμ του Station to Station. Δημιουργώντας έτσι μία από τις πιο δυνατές φωνητικές ερμηνείες στην καριέρα του. Κάπου σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος από τη συχνότητα του Athens Free Radio 98,1. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη πλέον Τρίτη στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ροκάρετε, να ακούτε Athens Free Radio, γιατί όπως λέμε πάντα, το ροκ δεν είναι μουσική. Το ροκ είναι τρόπο ζωής. Για να κλείσουμε το απόψινό μας ταξίδι, έχω επιλέξει μια βραχνή φωνή, τον Chris Rea, στο Blue Cafe. Καλό βράδυ σε όλους σας, ευχαριστώ για την παρέα.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.